0: Αχ, αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Γκάτζο, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν, μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο 4. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος 4 προς τιμήν του Ιουλίου 4. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινότανε τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε φουσκομινά. Τον Ιούλιο.
1: Φουσκομινά.
0: Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α.
0: Οπότε τον λένε φουσκομινά.
1: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκομινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα, η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα του σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την Πάτμου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνση που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λύτη, στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέμε τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό, τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή, για παράδειγμα, δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΜΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025, από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά, η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα, για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα, να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς, και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει λάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στο σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέχνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 2025, για αυτούς που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή
1: το 1521.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στα Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνα πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προσαρτημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Γιατί
3: συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν, λέει, κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων, που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Οι οσίφοι είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
1: Τη μείωση του
0: 6%. Πηγαίνοντας σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Όχι, αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρη εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημα, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημα.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη. Ή για παράδειγμα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ. Τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
1: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή. Επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά, οι πρώτες εικόνες που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
0: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσα. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και έβλεπε το σπίτι της που κρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, λέει, επίσης είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν τον πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέμει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους, είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
1: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένικοι έξω.
0: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
5: Οι αενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
6: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα,
5: έτσι. Δηλαδή τους ενημερώσατε.
6: Τι πάγανε τα κουδούνια συνέχεια το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
7: Μια χαρακτηριστική
5: φράση που
7: ακούστηκε είναι ότι ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
6: Εντάξει, πολλά
5: λόγο τους,
6: διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
8: Αυτό σήμερα το είδα.
6: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
9: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
6: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
9: Δεν υπάρχει.
6: Υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι το δικό μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
9: Δεν θα έπρεπε να έχει ελέγχει.
5: Άρα χτυπήσατε.
6: Τι να σας πω.
5: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν.
6: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
7: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
6: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
0: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουν, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλάνο. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο το νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
1: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να καταδαφίζονται και να χτίζονται στη θέση τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919 είναι 150.000.
1: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945, 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια. Οι μισές κατοικίες δηλαδή στην Αθήνα είναι πριν από το 1970. Οπότε, εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή, είναι και η επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιος. Είτε ήταν ιδιοκτησία σου, είτε το ενοικίαζες. Έχεις χάσει όλο το βιος. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: ...36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή λέει διαπιστώνεται σταθερότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχείων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Έφη, καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα. Η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
2: Θα τους στείλει μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Κάνε την έκπληξη.
3: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
1: Ούτε σήμερα.
3: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν για τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο τη Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφία Βασιλίση Αμαλία. Στην Ομόνια κατάμεστε είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προ Αθήνα τη Πυραιό από το ύψο των Πετραλώνων έχει πολυκίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο τη Κηφισία από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη Συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτό ήτανε.
3: Δεν ήτανε.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, και μας τρομάξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια λέει αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή, λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε λέει και λίγο διαφορετικά, ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
4: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
5: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβαίνουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
1: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
2: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά τα είδη πολυτελείας.
1: Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα Τάσο, καλό μήνα, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και μουντιάλ, δεν έχουμε πει κουβέντα. Για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
1: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργήνει να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα 10-11 και είχε ακόμα 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνεις μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε λέει μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως 40 όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίες και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παοκάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια, 40, 50, 60 ετών, πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Έλα Φοντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ από την άλλη, τι έγινε ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Έλα Φοντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό το, με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ, από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά? Όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με τη νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το Dayfiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από

0: η ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ από την άλλη, τι έγινε ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, λύση Σπεντεό. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: άντε, λέει, Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγει στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα και στη Χριστίνα, η οποία λέει: εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήτανε? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο 73 δολάρια το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά?
1: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα 72 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένη λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί ρε παιδιά?
1: Είναι από το Σαββατοκύριακο, είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και φοβήθηκαν.
0: Ναι, και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά, ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
2: παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά

0: η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
2: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρελαίο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανατο δούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σαμαρά, πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, κύριε Σαπρανίδη, πώς είστε, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα, χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχουμε καιρό να ανταμώσουμε. Μας λείψατε, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά τελείωσαν και τα πρωταθλήματα. Τώρα σηκώσαμε ό,τι ήταν να σηκώσουμε. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θεωρητικά πρέπει να σας πω ότι ναι, που είναι. Εδώ, ωραία μου τεχνολογία. Θα τη βρούμε την άκρη. Γιατί έχουμε και. Ναι. Είδες, τεχνολογία, όταν δεν θέλει η ρημάδα σου δημιουργεί, σου κάνει διάφορα. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι ακριβώς, σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου, σύμφωνα με την ατζέντα, σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ. Ήδη το αποσύρεται σιγά σιγά, αποσύρθηκε ήδη αυτό το μαύρο της νύχτας και έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ όμορφη, καταγάλανη εικόνα στον Αττικό ουρανό. Να κοιτάξετε να την απολαύσετε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ασφαλώς εργάζεστε. Είναι νωρίς ακόμα για το μεγάλο κύμα των αδειών. Υπομονή, μην ανησυχείτε, θα έρθει και η σειρά σας, η σειρά μας λέμε τώρα, σε κάθε περίπτωση. Έχω να σας πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον, παρακαλώ, και θέλω να το ακούσετε. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Λοιπόν, αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Είναι πραγματικά εκπληκτική η καμπάνια. Νομίζω ότι θα την απολαύσετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να μπείτε στα social media του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και να την απολαύσετε και εσείς. Μπόσα νόβα είναι αυτό? Ενδεχομένως, σιγά μην αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γενικότερα ένα 550 που πήρα εχθές έπεσα πάλι σε αυτό το παλιό το 550, το οποίο χορεύει Χαλιγκάλι. Εμείς χορεύουμε μπόσα νόβα. Λοιπόν, σας έχουμε και τρεις μέρες στο ναύπλιο, διότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει δωράρες και ωραίους προορισμούς. Όλοι φαντάζομαι ότι έχουμε πάει στο ναύπλιο, αλλά όχι με τις συνθήκες που θα σας στείλει ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν λοιπόν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο λοιπόν, ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεστε, υπάρχει και Selecta Rent-A-Car για να νοικιάζετε το αυτοκινητάκι σας. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Το πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι, κάνεις το σταυρό σου, πίνεις και τον καφέ σου και ξαναγυρίζεις πίσω. Φοβερή βόλτα. Και μπορείς βεβαίως να πας και Μύκονο, Νάξο, Πάρο, με ταχύπλο πάντα της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Σε ποια παιδιά?
1: Στα γουρλίδικα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μίλησα χθες με Μπάμπη Παπαδημητρίου, ελπίζω να ήταν γουρλής.
0: Ναι. Γιατί να μην γουρλής κανένα?
1: Αυτό σου λέει, Τζόκερ δεν έπαιξε, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν έκανα κάτι.
0: Αν δεν έπαιξες...
1: Ελπίζω... Τι συμβαίνει εδώ?
0: Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Τι συμβαίνει εδώ, τίποτα.
1: Δίνω μια μάχη με το ποντίκι.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Είναι μία μάχη με το ποντίκι.
0: Με το ποντίκι, όχι στην εφημερίδα, γιατί κυκλοφορεί σήμερα.
1: Όχι, όχι, όχι. Με το ποντίκι, το κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
0: Α,
1: αλλά νομίζω...
0: αυτό που έχουμε κάνει κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
1: Το κέρδισα.
0: Το κέρδισε.
1: Ναι.
0: Εγώ συνήθω χάνω.
1: Γιατί έχει δεύτερο ποντίκι εδώ, τώρα κατάλαβα τι συμβαίνει.
0: Α.
1: Τσικ. Ναι.
0: Τι είναι η δεύτερο ποντίκι.
1: Κοίτα.
0: Ένα. Ναι, δύο.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά θα πάει αυτό σήμερα. Πάρα πολύ καλά θα πάει.
1: Στα καλώδια πλέχτηκα. Είμαι που με πήρε επίση τα καλώδια.
0: Εγώ να δεις, εγώ λοιπόν. Να δεις. Τι κάνετε, κυρία Κασίμη, πώς είστε? Εγώ εντάξει, έχω ολοκληρωθεί. Είπα και για την ωραία ιστορία εκεί του φυσικού αέριου, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έδωσα και το δωράκι, έχω ολοκληρωθεί με μια χαρά για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη. Που Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, να μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό τα έχουμε πει. Ε. Τα έχεις ξαναφέρει τα νέα Σάββατα. Ήτανε παλιά τα νέα Σάββατα.
0: Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα. Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα όμως.
1: Θεωρείς ότι είναι πάλι.
0: Όχι στο σημείο που ήταν. Ε. Αλλά γενικότερα υπάρχει κινητικότητα.
1: Κάποτε παλιά η Δευτέρα ήταν τα νέα Σάββατα. Στο έχω ξαναπεί. Μόνο τη Δευτέρα έβρισκες.
0: Τώρα, αν πας πάρα πολύ παλιά, τα νέα Σάββατα ήταν όλες οι καθημερινές.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα, εκτός από Δευτέρα, που είχαν εντάξει μία μέρα ρεπό, τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά από Τρίτη μέχρι Κυριακή.
1: Από εκεί κατάλαβες την κρίση, όταν τα μπουζούκια άρχισαν να ανοίγουν δύο φορές την εβδομάδα. Άστα, Σπύρο μου.
0: Όντως.
1: Άστα, Σπύρο μου. Άστα.
0: Άστα να πάνε.
1: Άστα. Σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου Ελβαχερνές Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μάρτυρ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιορτάζουν τα εξής ονόματα. Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης.
0: Ναι.
1: Ιουβενάλης. Αυτά.
0: Χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
1: Όποιος.
0: Χρόνια πολλά. Να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσει, ρε.
0: Ναι, ναι, ειλικρινά. Εάν κάποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, πρώτα απ' όλα να μην κατηγορείτε τους γονείς σας. Δεν είναι σωστό.
1: Όλα τα ονόματα ωραία είναι. Μην κάνεις αυτό. Γιατί να κατηγορεί κάποιος.
0: Για ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ το ξέχασα ήδη.
1: Ιουβενάλης.
0: Πώς?
1: Ιουβενάλης.
0: Ιουβενάλης.
1: Ναι.
0: Κάνω το εικόνα. Να είσαι μικρό παιδάκι στο σχολείο.
1: Τζου.
0: Τι τζου.
1: Τζου.
0: Θα σε φωνάζουνε τζου.
1: Τζου. Τζούβενα.
0: Μάλιστα.
1: Τζου.
0: Εάν κάποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, πραγματικά στείλτε μας
1: Λία.
0: Μήνυμα.
1: Λία.
0: Λία. Α, Τζουβελία Λία.
1: Λέει.
0: Σωστό και αυτό. Στείλτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι σας έχουν βαφτίσει με αυτό το όνομα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, ειλικρινά θα μιλήσω με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ένα δώρο, ρε παιδί μου, να το πάρετε έτσι στο τσακί
1: κέφι. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ζέστηκαν. Λοιπόν.
0: Τραγουδά.
1: Ανατολή Δησιλείου, παρακαλώ.
0: Ανατολή Δησιλείου. Λοιπόν, η Ανατολή. Εδώ και 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: 7 τώρα για την ακρίβεια. Έχει ανατείλει ο ήλιος. Πρακτικά βέβαια δεν το βλέπουμε. Ακόμα κάνει τα νερά του πίσω από την Πεντέλη. Αλλά κοίτα τι ωραίος, τι καταγάλανος ουρανός αρχίζει να διαμορφώνεται. Τι ωραία που θα περάσουμε και σήμερα. Ευτυχώς που θα είμαστε μέσα με το air condition και θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Καιρός τώρα, θα σου πω τι καιρό θα έχει. 35, μισό και παραπάνω. Ναι, εδώ 35 θα έχει, αλλού θα έχει παραπάνω. Έθριος γενικά θα είναι ο καιρός. Μεσημέρα απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν κάποια συννεφάκια. Και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Μιλάω για όλη τη χώρα τώρα, είναι η συνολική πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36
0: ναι.
1: Και τοπικά σε κάποιες περιοχές υπηρετικά τους 37, παρακαλώ.
0: Θα φτάσει 37,
1: Αθήνα, στην Αττική, λοιπόν, Έθριος θα έχει και λίγους όμβρους σήμερα. Με σήμερα απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Πιθανό, δεν είναι σίγουρο.
0: Μα χωρίς όμβρους δεν γίνεται.
1: Πιθανό.
0: Μα πόσο καιρό λες για όμβρους και δεν έχει πέσει στα γόνα, παιδάκι μου.
1: Δεν είμαι μετεωρολόγα.
0: Μετεωρολόγα δεν είσαι, αλλά τσεκάρισε το. Πάρε ένα τηλέφωνο κάπου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, μίλαμε.
1: Όχι, υπάρχει ρε, αλλά είναι ελάχιστο. Δεν το, πρέπει να είσαι έξω, να μην δουλεύει.
0: Συγγνώμη, είναι ελάχιστο και δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, φυσικά, γιατί συνέχεια έξω.
0: Εχθές έπαθα το εξής.
1: Ναι, περίμενε. Α, 24-35 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Όχι, θα σταματήσω το καιρό για να πιστεύω.
0: Όχι, εννοείται, λοιπόν, παιδί, δεν είπα το αντίθετο.
1: Και στα θαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην αδικιστή Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα απόγευμα. Οπότε και εκεί θα έχει λίγο βροχούλα, κυρίως στα ορεινά. Ενδέχεται.
0: Ναι.
1: Πάλι. Και θερμοκρασία 23-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, και για να εκνευρίσω το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μόνο για σένα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Στέλνει και τα μηνύματα. Εχθές είχε στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα. Τα είδα μετά. Τα είδα μετά, γι' όσο παντός δεν υπήρχε περίπτωση. Αγαπητέ Νίκο, μην πάρεις ζακέτα. Μην βάλεις ζακέτα.
1: Ναι.
0: Θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Ναι.
0: Ούτε ομπρέλα να πάρεις, γιατί αυτό σου όμβρος εγώ.
1: Αυτό.
0: Όχι, γιατί μου λέει, καλά, δεν παρέθηκες να λες κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ζακέτα μην πάρεις, ένα τ' άλλο. Εντάξει, έχουμε και εμείς ατάκες μας. Θα τις αλλάξουμε. Πού θα πάει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα μας έρθει άλλη έμπνευση. Πόσο μάλλον έχουμε μείνει εκεί.
1: Εντάξει, αφού το θέλει ο Νίκος, να τις αλλάξουμε. Δεν είναι.
0: Όχι, γιατί επειδή το θέλει ο Νίκος, αλλάξω εγώ τι.
1: Ο Χριστός και Παναγία. Κάποια στιγμή θα τις αλλάξουμε.
0: Κάποια στιγμή, ναι, θα μου έρθει μια άλλη έμπνευση εννοώ. Τώρα προς το παρόν δεν μου έχει έρθει. Έχει κολλήσει το μυαλό. Εχθές λοιπόν, κάποια στιγμή έψαγα την αρχισυντάκτρια του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι η Αντιγόνη, που είναι η Αντιγόνη, ρε Αντιγόνη, μου λένε εκεί, μάλλον έχει βγει έξω και κάνει τσιγάρο. Λέω πάω να τη βρω. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω από το κανάλι, με το που βγαίνω έξω από το κανάλι λέω, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα έρθει μέσα. Μου ήρθε, παιδιά, ένα πράγμα, ξέρεις, από το air condition, από το κλιματιστικό, από τον κλιματισμό μέσα,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: από το κτίριο. Ήταν και μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση.
1: Παπαδάκι, δεν είναι να βγαίνεις εσύ έξω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι γενικότερα. Ο κόσμος πρέπει να είναι, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, για το πόσο διαχειρίζεστε την καθημερινότητά σας για να πάει καλά η καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, πάμε
0: να συστηθούμε και ναι, από του συστηθούμε, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτή την νοστιμιά την οποία.
1: Βάλε ναι, την νοστιμιά γιατί μετά έχουμε να περάσουμε λοιπόν, σε δυσάρεστα πράγματα.
0: Σε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Στεφανία Κασίμη λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντου παπάκυριαλεφ.gr.
0: Λοιπόν, για πάμε στην νοστιμιά μας.

0: Διότι Στεφανία Κασίμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι World UFO Day. Σήμερα γιορτάζουνε τα UFO. Χρόνια πολλά σε όλα τα UFO που κυκλοφορούν πάνω, κάτω, δίπλα μας.
1: Κοίτα, αν εκπέμπουμε μέχρι εκεί.
0: Πού να εκπέμπουμε?
1: Στα πάνω UFO.
0: Στα πάνω UFO. Το θέμα είναι το εξής: τι γίνεται με τα κάτω UFO?
1: Τα κάτω UFO.
0: Γιατί τα πάνω UFO, άντε πες, μπορεί να έχουν και μια τεχνολογία παραπάνω, να έχουν και περισσότερη νοημοσύνη, το IQ να φτάνει σε άλλα επίπεδα. Τι γίνεται με τα UFO τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω και έχουν IQ φιστικιού?
1: Αυτά
0: αυτό
1: τα
0: είναι το πρόβλημα. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, World UFO Day, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Και για να καταλάβεις εδώ στον πλανήτη πόσο UFO είμαστε, γιορτάζουμε στις 2 Ιουλίου ένα περιστατικό το οποίο έγινε στις 3 Ιουλίου. Διότι αυτοί είμαστε. Οι λάτρεις λοιπόν των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για ανίγνευση άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Θέλεις να γιορτάσουμε απόψε?
1: Ναι, αλλά μη στρέψεις το βλέμμα σου πάνω.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Και αύριο θα έρθουμε, θα κοιτάμε προς τα πάνω. Και αύριο θα έρθουμε και απλά τα μικρόφωνα θα τα έχουμε πιο ψηλά γιατί θα έχει πιαστεί ο σβέρκος μας.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτά τα αρχεία τα οποία αποχαρακτηρίζονται τον τελευταίο καιρό και δημοσιοποιούνται. Έτσι έχουν ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις θεάσεις UFO και άρα κατ' επέκταση την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.
0: Ναι, εντάξει. Πώς το λέμε το κλισέ? Είναι πολύ
1: ότι...
0: εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε
1: ναι,
0: μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Πάντως πιστεύω ότι τα θέματα δεν τα διαβάζουν όσο παλιά θα τα ξέρεις. Δεν τα βλέπουμε τόσο παλιά κόσμος. Ούτε εγώ δηλαδή δεν τα διαβάζω με τέτοιο ενδιαφέρον γιατί παρότι μου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Γιατί πια έχω πιστεί. Οπότε. Ρε παιδί μου, παλιά.
0: Τι εννοείς,
1: έχω πιστεί ότι υπάρχουν.
0: Μα εκ των πραγμάτων.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μα τόσες ταινίες έχουν γίνει.
1: Έχουνε, δεν έχουν γίνει ταινίες, ενώ στην πραγματικότητα. Μην το συζητώ. Οπότε πια επειδή πιστεύω ότι και ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχουν, δεν τα διαβάζει με τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν εξωγήινοι ή υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα?
1: Δεν ξέρω εσύ πώς να το πει. Φίλοι είναι τώρα.
0: Φίλοι είναι φίλοι μεταξύ τους.
1: Φίλοι εδώ τώρα εντάξει. Δεν θα έρθουν να μας απαγάγουν, πιστεύω.
0: Δηλαδή.
1: Αν έρθουν, πάντως εγώ πάω.
0: Θα έρθουν εύκολα κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Είναι εμπειρία. Είναι επαφέστερη του τύπου. Γιατί εμείς εδώ μένουμε σε επαφές, ξέρεις, δυσδιάστατες.
1: Okay. Κάτσε να ακούσουμε λίγο για να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε στα σοβαρά.
0: Άντε.

0: Πάμε λοιπόν στα σοβαρά και ασφαλώς το τελευταίο 24ωρο η ειδησιογραφία έχει στιγματιστεί, κινείται στους ρυθμούς της τρομοκρατίας.
1: Λέει, ασφαλώς, για δημοκρατία καλά κάνεις και χρησιμοποιείς τη λέξη, αδερφά.
0: Μα δεν τη χρησιμοποιώ εγώ, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα μίλησε για νέα τρομοκρατία, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, τη χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Κυρανάκης και βεβαίως μετά και ακολούθησε και η αντιπολίτευση. Σε πάρα
1: όχι πολλές... όλοι, αλλά ναι. Όχι όλοι νομίζω βασικά. Όλοι. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τη λέξη. Όλοι.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Γιατί το παρατήρησα τώρα, μου έχει φύγει κάποια, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθούσα να δω αν χρησιμοποίησαν, ήθελα να το δω.
0: Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.
1: Δυστυχώς. Πραγματικά. Σοκαριστικό θα έλεγα, γιατί δεν ξέρω αν στην αρχή ξέρεις φαινόταν ότι ήταν. Τόσο σοβαρό, αλλά αυτό να το. Ξέρεις, να το βλέπουν και κάποιοι που πιστεύουν. Καζάκι, εντάξει, τρέχει.
0: Το πρωί.
1: Είναι δολοφονική επίθεση, μην το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Το πρωί.
1: Μιλάμε δολοφονία.
0: Το πρωί στο πλαίσιο των τηλεφωνημάτων που αναγκάζομαι, που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος για να μάθει και την ατζέντα της ημέρας, τι πρόκειται να συμβεί, τι συζητάνε επί κεκλεισμένων θυρών. Στον χθεσινό λοιπόν πρωινό καφέ, ο χθεσινός πρωινός καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μονοθεματικός.
1: Γι' αυτό το θέμα. Ναι.
0: Ήταν γι' αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, πολύ νωρίς το πρωί. Ότι δηλαδή, ναι, νέα τρομοκρατία, γκαζάκια και μάλιστα. Οι πληροφορίες ασφαλώς που είχαν ήταν ότι ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση,
1: ναι,
0: της υγείας της μητέρας της κυρίας Νέστορα.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν είχα από την πρώτη στιγμή την πληροφορία αυτή. Δεν είχα και κάποια εννοώ, αλλά δεν έπαθα σοκ σου λέω όταν έβασε τη μάχη η γυναίκα. Έπαθα σοκ.
0: Επίσης,
1: και να πω κάτι και να περιδώσουμε και το ρεπορτάζ και στο κομμάτι το αστυνομικό. Αυτοί τώρα θεωρούν ότι είναι αγωνιστές.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν.
1: Κάνουν κάποια αντίσταση.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν. Πάντως, αποκτά το περιστατικό, συμπαθάτε με, θα το πω, θα ακουστεί λίγο κοινικό, αλλά έτσι είναι. Η χθεσινή ημέρα αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργεί μια τελείως διαφορετική δυναμική. Και όσον αφορά στο περιστατικό, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, και αναφερόμαστε στον Πρωθυπουργό γιατί σε περίπτωση που δεν, ο Πρωθυπουργός είναι ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις, έκανε μια παρέμβαση εκτός κειμένου και εκτός ατζέντας, εκ των πραγμάτων. Πρόσεξε, θα σου πω, στην εκδήλωση την οποία είχαν, που παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος σε σχέση με τους υπουργούς. Έκανε λοιπόν την πρώτη παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε ότι αμέσως μετά
1: θα πάει στη Θεσσαλονίκη
0: για να βρεθεί δίπλα στους τραυματίες, δίπλα στα θύματα αυτής της επίθεσης. Πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάνει λοιπόν δήλωση, η οποία δήλωση ήταν και μισό κλικ παραπάνω, πιο έντονη, σε σχέση με αυτό το οποίο είχε πει 2-3 ώρες νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Και ασφαλώς στο άκουσμα
1: του θανάτου
0: της 72χρονης βγήκε γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού, και θα μου επιτρέψεις
1: να τη διαβάσεις.
0: Όχι να τη διαβάσω. Εγώ θα διαβάσω μόνο μία φράση η οποία δείχνει και την παραπάνω ένταση που δίνει στο περιστατικό το Μέγαρο Μαξίμου. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Μεταξύ όλων των υπολείπων, εμένα αυτό μου χτύπησε στο μάτι.
1: Ναι, σε όλους.
0: Ρεπορταζιακά,
1: αλλά...
0: δημοσιογραφικά.
1: Καλά έκανες.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ρεπορταζιακά, δημοσιογραφικά, αυτό έπρεπε να σου χτυπήσει το μάτι.
0: Λοιπόν. Και το αναφέρω όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς. Δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Έβαλε και άλλα πράγματα σε αυτή τη δήλωση.
1: Πολλές ερμηνείες η δήλωση, αν θες να τη συζητήσουμε και πολιτικά. Αλλά τώρα
0: Αλλάζει η ατζέντα, Στεφανία.
1: Αλλάζει η ατζέντα, ξεαλλάζει η ατζέντα. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει μια γυναίκα τη ζωή τη.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Πριν φτάσουμε για του διχασμού και τα άκρα, χάσει μια. Γιατί βλέπω ότι θα γίνει τι επόμενε μέρε και στα social media, στο δημόσιο διάλογο.
0: Γι' αυτό το λόγο και το. Και είπα, μπορεί να ακουστεί κοινικό. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, τι να κάνουμε.
1: Επειδή έχει χάσει σήμερα μια γυναίκα τη ζωή τη, θα με επιτρέψει να το συζητήσουν. Να έχουμε χρόνο εξάν. Αλλά το αν αλλάζει ατζέντα και του διχασμού και τα άκρα, σου λέω, θα το συζητήσουμε τι επόμενε μέρε. Το θέμα είναι ότι κάποια είναι εγκέφαλη.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς αλλιώς να τους πεις, δολοφόνους βασικά να τους πεις. Τι να τους πεις. Λοιπόν.
0: Έχουμε μια νεκρή γυναίκα ασφαλώς και είναι δολοφόνη.
1: Και μπορεί να είχαμε και περισσότερα θύματα. Αποφάσισα μια μέρα να βάλουν μια, ξέρω εγώ, κουκουλίτσα να πάνε νύχτα.
0: Δεν το αποφάσισαν μια μέρα. Λένε οι αρχές.
1: Όχι, εννοώ αποφάσισαν μια μέρα.
0: Ναι,
1: θες,
0: το καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πώς να το πω, δεν εννοώ δεν υπήρχε σχέδιο. Εννοώ αποφάσισαν μια μέρα να πάνε να βάλουν φωτιά σπίτι. Μα είναι δυνατόν.
0: Συνομιλώντας με
1: και αυτοί
0: τους...
1: θεωρούν ότι κάνουν τι, ότι κάνουν
0: επανάσταση.
1: Τι κάνουν.
0: Αντίσταση.
1: Έτσι,
0: και να μας εξηγήσουν, λένε στο μεταξύ
1: με
0: οι αρχές.
1: Με κουκούλες νύχτα και να βάζουν φωτιές. Έτσι γίνεται.
0: Δεν ξέρω εάν.
1: Ασφαλώς και δεν γίνεται. Ο στόχος ποιος είναι.
0: Η επιλογή. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει τις επιλογές.
1: Όποιος και να ήταν ο στόχος. Γιατί μπορεί να ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ποιος ήταν ο στόχος.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα.
1: Τι θες να δείξεις.
0: Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, πες ότι έχει ένα θεσμικό
1: όχι
0: ρόλο.
1: Εσύ,
0: κάτσε να
1: τελειώσω, ρε παιδί μου. Πας και βάζεις την πολυκατοικία.
0: Άσε με
1: Γκαζάκια.
0: Να τελειώσω.
1: Έχει και άλλους ανθρώπους στην πολυκατοικία.
0: Μα δεν το σκέφτονται.
1: Ανθρώπους, οικογένειες,
0: μα παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν σκέφτονται τώρα. Ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος. Θα σκεφτούν τους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας ή τους γείτονες. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Αλλά λέω, ο Ιωακίμοβιτς, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Σάββας ο Αναστασιάδης ως πρώην βουλευτής. Η κυρία Νέστορα, την οποία ρωτάω, πήρα τηλέφωνο τους συναδέλφους πάνω στην ΕΡΤΡΙΑ. Ρε παιδιά, λέει, τι γνωρίζουμε. Στο κανάλι, λέει, εμείς τη φωνάζουμε. Και έρχεται για να μιλήσει ως δικηγόρος για την ενδοοικογενειακή βία. Ποτέ δεν την έχουμε ρωτήσει για τα πολιτικά. Η γυναίκα, λέει, η κοπέλα, δεν έχει τοποθετηθεί εναντίον του Α, του Β, του Γ, του Δ, μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Πώς εμείς καλούμε διάφορους δικηγόρους για να μας μιλήσουν, ας πούμε, για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, τα κανάλια εκεί, τα ραδιόφωνα, τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη συγκεκριμένη δικηγόρο, τη φώναζαν. Για να μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία. Με ποια λογική λοιπόν. Με ποια λογική. Και ασφαλώς τώρα που υπάρχει θύμα υπάρχει θάνατος. Δεν θα υπάρξει και προκήρυξη. Δεν θα υπάρξει και ξέρεις για να κομπάσουν να πούνε τον Ατάλο. Τα βάζουμε με την ναι. Εξουσία ή οτιδήποτε.
1: Πάμε σε
0: πρέπει να πάμε σε
1: και θα συνεχίσουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπορευστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο με πυρά και ντρόουνς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Λέγαμε για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση. Βγήκε, μου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ήρθαν και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Κούρτη.
0: Ο οποίος χθες το βράδυ βγήκε στο Action, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε την εκτίμηση ότι η τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια με θύμα την 72χρονη. Είπε ουσιαστικά ότι ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή το συνέδεσε με αυτό.
1: Αυτή ήταν η ρητορική, πρέπει να σου πω, του κυρίου Κυρανάκη, επειδή το πρωί, νωρίς το πρωί, βγήκε στο κανάλι την Αυτεμπορική στη Μάγκη τη Δούση και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν ασφαλώς. Εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι το βράδυ στο Action 24 το έκανε πιο συγκεκριμένο, διότι είχαμε ενδιάμεσα δυστυχώς και το άσχημο, τα άσχημα νέα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αστυνομικό, φαίνεται ότι είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται.
1: Διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Τρεις φυσικοί αυτούργοι. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο. Οι δύο πάντως, οι τρεις είναι σίγουροι. Λοιπόν, οι δύο ήταν σε μια μηχανή που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα τρίτο άτομο ήταν σε μια άλλη μηχανή που εκτελούσε χρέη
1: τσιλιαδόρου.
0: Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως? Υπάρχουν βίντεο τα οποία έχουν στα χέρια τους οι αρχές και φαίνεται να έχουν καταγραφεί κάποια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω όλων, σίγουρα ενός.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει ξαναδεχθεί επίθεση.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος δηλαδή ακουγόταν στη φωνή του ότι είχε απαυδίσει από όλο αυτό το πράγμα. Και πώς, τι άλλη αντίδραση θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος όταν του πετάνε γκαζάκια και μάλιστα σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το βαθμό στο σπίτι του. Γλιτώσανε τα χειρότερα, διότι έφτασαν πρώτοι οι αστυνομικοί. Διότι πήραν τηλέφωνο από τον Κρότο γενικότερα, ακούστηκαν, πήραν γείτονες, διότι ακόμα και σε διάστημα, λέει, σε πολυκατοικίες, σε οικοδομές όπως τις λένε στη Θεσσαλονίκη, που η απόσταση είναι 5 λεπτά, ακούστηκε ο Κρότος. Πήραν λοιπόν, καλέσανε την αστυνομία και οι άνδρες της ομάδας Δίας που έφτασαν πρώτοι στο σημείο έσβησαν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό γλίτωσαν τα χειρότερα.
0: Σε σχέση πάντως με τους αυτό τι προσπαθούν να κάνουν, θα δουν όλες τις κάμερες της περιοχής, προφανώς και τα ευρήματα εκεί στα σημεία μπορεί να δώσουν χρήσιμα στοιχεία στους αξιωματικούς της Ελλάς. Και θέλουν ουσιαστικά τι να κάνουν, ξεκινώντας αυτό που κάνουν πάντα, να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή των δραστών, δηλαδή και τη μηχανή που χρησιμοποίησαν, από πού ξεκίνησα, πώς πήρανε τα υλικά, πώς διέφυγαν από τα σημεία
1: και
0: πήγανε μετά, και δεν αποκλείουν, και είναι πολύ λογικό να υπάρχει κάποιος χώρος όπου φυλάσσονται όλα αυτά τα υλικά, και είναι κάτι το οποίο ψάχνουν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία ήδη βρίσκονται, δεν λένε ότι αυτοί είναι, ωστόσο επικεντρώνεται σε κάποια άτομα
1: νεαρής ηλικίας, λέει, τα οποία προέρχονται από τον, τώρα τους έχουν βάλει την ταμπέλα, από τον αντιεξουσιαστικό
0: από
1: χώρο.
0: Παλαιότερα επεισόδια.
1: Ναι, από παλαιότερα επεισόδια.
0: Είναι από επεισόδια που είχαν γίνει, επεισόδια στο Αριστοτέλειο.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι έχει καταγραφεί, λέει, οι κάμερες έχουν καταγράψει τον έναν από αυτούς. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν μπει στο...
0: Ο ένας από αυτούς, σου λέω, όχι απλά έχει καταγράψει. Φαίνεται
1: το πρόσωπό του,
0: Ναι, τώρα με κάποια καθαρότητα τουλάχιστον του ενός. Επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένα άτομα οι αρχές. ως ο βασικός κορμός, ας πούμε, εκτελεστικός της επίθεσης. Αλλά δεν είναι προφανώς περιορίζονται εκεί, γιατί ερευνούν και με διασυνδέσεις με άλλα άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν.
1: Μία μικρή παρένθεση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας έφερε τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η πετυχισιά της ημέρας. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Μπορείς να τη φανταστείς, ρε παιδί μου. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Λοιπόν, ακροατής. Κλειστή η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού στην άνοδο, στο ύψος της Αχαρνών. Για ποιο λόγο λες? Κλαδεύουν.
0: Α, ωραία.
1: Λόγω κλαδέματος.
0: Βεβαίως, είναι καλή ώρα αυτή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πετυχισιά. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τα συγχαρητήριά μου. Και βεβαίως ανοίγω αυτομάτως. Εδώ έχουμε κοινωνικούς, έχουμε, πώς θα λένε, δημοσιογραφικούς αυτοματισμούς, να ξέρετε. Με το που μας ενημερώνουν οι ακροατές, ανοίγουμε το χάρτη. Και τι βλέπουμε εδώ? Μποτιλιάρισμα στην άνοδο. Ναι. Τι μου το
0: όλη τη νύχτα κλάδευαν.
1: Ναι, εντάξει, κλάδευαν όλη τη νύχτα, αλλά εξακολουθούν και κλαδεύουν και όλη την ημέρα. Τώρα που ξημέρωσε. Και προσέξτε τώρα. Από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. 6:40.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Εξαιρετικά.
1: Μεγάλη πετυχισιά. Ναι, ωραία, όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα προφανώς δεν πρόκαμα και σου λέει κάτσε να κάνουμε λίγο περισσότερο, να δημιουργήσουμε κανένα
0: ποτηλιάρισμα.
1: Χρειαζόταν
0: λίγο παραπάνω κλάδεμα.
1: Καλημέρα από τη δροσερή Ναύπακτο, 20 βαθμούς Κελσίου μας ενημερώνει ο κύριος Λάμπρος Κυρίτσης ότι είναι η θερμοκρασία. Πάμε Ναύπακτο.
0: Εξαιρετικά, μια χαρά. Δεν έχω...
1: Μπορούμε να βγάλουμε την εκπομπή από εκεί, έτσι να έχουμε και δροσούλα. Ωραία, τυχεροί άνθρωποι που ζουν στην επαρχία. Πόσο τυχεροί είναι πραγματικά. Πολλές καλημέρες στέλνει ο Γρηγόρης. Ανταποδίδουμε. Λευτέρης Τσουνάμι Στεφανία, καλημέρα.
0: Γεια σου Λευτέρη.
1: Και κάνει, ναι. Παιδιά, κοιτάξτε, κάναμε μία πλακίτσα για τα UFO. Δεν χρειάζεται να μας στέλνετε ονόματα και δίπλα στα ονόματα να μας στέλνετε ένα κάτω τελεία UFO.
0: Ποιοι είναι τα UFO?
1: Ναι. Δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι μπορεί ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Ο Άρης λέει το εξής. Στις πορείες, διαδηλώσεις υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες που δεν συλλαμβάνονται ποτέ. Ως μπαρουτοκαπνισμένοι δημοσιογράφοι που εκτελείτε εντολές. Μισό λεπτάκι, ναι, κάτσε. Αποκλείεται την προβοκάτσια, γράφει ο Άρης. Άρη μου, δεν μου έχει έρθει ακόμα μήνυμα. Όταν θα μου έρθει μήνυμα θα σου απαντήσω. Ρε Άρη, βρε Άρη μου. Πρώτα απ' όλα εμείς προσπαθούμε να μιλάμε με στοιχεία τα οποία προέρχονται από έστω μία μικρή έρευνα την οποία οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Έχουμε συνομιλήσει με κόσμο και κοσμάκι από χθες και η Στεφανία και εγώ και αυτά είναι τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ότι υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες, νωρίτερα δεν είπαμε το εξής. Και μάλιστα αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, πραγματικά μπαρουτοκαπνισμένος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, μου είπε το εξής: τους πιάνουμε. Μάλιστα λέει, αυτοί πλέον είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, με το που μας βλέπουν, αφού το έχουν κάνει κάτι, απλώνουν τα χεράκια για να τους περάσουμε τις χειροπέδες.
0: Ναι.
1: Τους παίρνουμε λοιπόν, τους μπουζουριάζουμε, για να το πούμε έτσι λαϊκά. Τους πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να τους πάμε και μετά από λίγο είναι ελεύθεροι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Δεν είναι. Όλα τα έχουμε βάλει και τα έχουμε βάλει στο τραπέζι. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο, έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
0: Είναι και διαφορετική κατηγορία, ξέρω.
1: Τελείως διαφορετική. Ναι, το διαχώρισα. Και μάλιστα προς τιμήν τους. Το διαχώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει άλλο, έρχονται, λέει πετάνε τρικάκια, πετάνε μπογιές. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν ζωές. Εδώ με τα γκαζάκια, όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια επίθεση για να δείξεις δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να έχεις θυμάτα. Όπως τώρα. Θυμάστε στη Μαρφίν τι έγινε?
0: Μια χαρά θυμάμαι.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος το θυμάται. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, έχει ανοίξει πάντως ο διάλογος.
0: Δεν ξέρω αν υπάρξει και κάποια. Θα δούμε βεβαίως. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον υπουργό Διοικητικής,
1: τον κύριο
0: Μπούγα. Να δούμε, να μας πει. Δεν ξέρω αν προβλέπετε κάτι. Και σε νομοθετικό επίπεδο θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία ή αρκεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, αυστηροποιηθεί. Τέλος πάντων, θα μας τα πει, τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς 100%. Λοιπόν.
1: Έχω μία απορία, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να την. Προλαβαίνω να εκφράσω την απορία, δεν ξέρω αν θα προλάβεις να δώσεις απάντηση. Εκένωσαν και τη διπλανή πολυκατοικία, τις πολυκατοικίες που έπεσε.
0: Δεν θα προλάβω να δώσω απάντηση, είναι ξεκάθαρο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και κάποια νέα από το Μουντιάλ. Επέστρεψε το Βέλγιο από την κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης. Οδήγησε το μάτς στην παράταση με 2 γκολ τα τελευταία λεπτά, 86-89. Και με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασε σε μια απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Οπότε το Βέλγιο πάει, περνάει.
1: Με
0: ανατροπή φοβερή.
1: Πέρασε στους 16 το Βέλγιο.
0: Ναι, με φοβερή ανατροπή.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το American Dream.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βοσνίας.
0: Ναι, κέρδισαν 2-0, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, παρότι από το 60 και κάτι έπαιζαν με 10 παίκτες. Οπότε κέρδισαν Βοσνία-Ζεγοβίνη και προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.
1: Εκπληκτική εμφάνιση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος σε φιλικό κέρδισε την Χέλμοντ Σπορ 4-0.
0: Ωραία. Επίτηδες τα λες τώρα αυτά, θα δεις.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα σου.
1: Με συγχωρείς, πρώτο φιλικό και 4 γκολ. Η Χέλμοντ Σπορ, Νίκο, τι κατηγορία είναι?
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν. Και ο Πάο κέρδισε 4-1 την Μπέβερεν. Αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μάθουμε. Θα γκουγκλάρω λίγο η Χέλμοντ Σπορ τι σπορ είναι. Πάμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αποκτήσεις οπτική ή να στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Τα ίδια της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα σου πω σε λίγο για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ναι, πριν ναι. όμως, να πω το εξής και σε σένα και στους ακροατές. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πριν μου πεις για την πολυκατοικία, να σου πω στα γρήγορα ότι εχθές είχαμε και δεξίωση.
0: Πες μου για
1: στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Είχαμε δείπνο. Το ζεύγος Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός με την σύζυγό του, παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Είπαμε, Independence Day, Born in the 4th of July, ένα πράγμα. Στις 4 Ιουλίου έχουμε την ημέρα ανεξαρτησίας, γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα ανεξαρτησίας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό το δείπνο και μαθαίνω ότι ήταν και αρκετοί εκεί που παρακάθησαν, που βρίσκονταν.
0: Α, για πες.
1: Αρκετοί υπουργοί.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, εκπρόσωποι.
0: Κύριε Γκυλφόιλ πάντως έχει δει όλους, ε.
1: Ναι, όλους τους έχει δει. Γενικότερα. Ξεκίνησε, είδαμε κάτι φωτογραφίες, αναρτήσεις από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα κάποιοι, εντάξει, άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει και ενόχληση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου για την επίσκεψη αυτή στην πρεσβεία στο γραφείο.
0: Είναι όντως καλέ, αφού είδα και το.
1: Ναι, είναι τώρα στο πλαίσιο.
0: Τι ενόχληση, τον είδε.
1: Δεν ξέρω, σου λέω ότι κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Ναι, δεν θα δει τον κύριο Τσίπρα. Πρώην πρωθυπουργό.
0: Κυρία Λατινοπούλου, είδα φωτογραφία νομίζω.
1: Δεν θα δει την κυρία Λατινοπούλου. Δεν έχω καταλάβει ακόμα το.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είδε και. Κάπου. Δεν μπορεί να κάνω, το είδα. Φωτογραφία δεν μπορεί να ήταν AI.
1: Ποιο λες για την κυρία Λατινοπούλου? Ναι, όχι παιδί μου, πραγματικό είναι, εννοείται. Την είδε την κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλω να σου πω ότι τι είναι, τους ενόχλησε.
1: Ναι. Να πούμε επίσης ότι έφυγε από τη ζωή εχθές ο Βασίλης Λεβέντης. Τα συλληπιτήριά μας. Μίλησα κιόλας και με τον Μάριο Γεωργιάδη, το γιο του. Το Μάριο τον έχει μεγαλώσει, τον μεγάλωσε σαν να είναι πραγματικός γιος του ο Βασίλης Λεβέντης. Ένας πραγματικά πολύ ιδιαίτερος, ένας όμορφος άνθρωπος.
0: Πολύ όμορφος άνθρωπος, ο οποίος είχα μιλήσει πριν, τελευταία μας συνέντευξη ήταν πριν από 2-3 χρόνια, πριν τελευταίες εκλογές. Πολύ σχετικά πρόσφατα, ενώ δεν είναι άπειρα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι αφού είχε περάσει δηλαδή και την περιπέτεια με τον COVID.
1: Ναι, ταλαιπωριόταν πάρα πολύ.
0: Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Επειδή μου, αυτό που μου άρεσε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν. Ήταν πιστός πολύ σε αυτό που. Ήταν πιστός στις ιδέες.
1: Ναι. Ναι. Δεν έφυγε ποτέ από την γραμμή
0: ποτέ.
1: Την οποία είχε μέσα στο μυαλό
0: ποτέ.
1: Του
0: ποτέ.
1: Και το πάλεψε. Δηλαδή σκέψου και μόνο ότι από το 1992 που ίδρυσε μαζί που ιδρύθηκε η Ένωση Κεντρών και ήταν πρόεδρος Ένωσης Κεντρών,
0: να μπει στη Βουλή, έδινε τον αγώνα του.
1: Έδινε τον αγώνα του κάθε φορά. Του ξέφευγε τη μία. Το 2015 τα κατάφερε και μπήκε στη Βουλή.

0: Έμεινε μέχρι το 2019, κατάφερε να εκλεγεί και βουλευτής.
1: Είχε μία επιμονή εντυπωσιακή.
0: Όσοι του είχαν ζητήσει τότε να συνεργαστεί, να κάνει, να ράνει, ποτέ μα ποτέ δεν παρέκλεινε της πορείας του. Τα συλληπιτήρια μας στους οικείους του, καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
1: Καλό παράδεισο. Ρομαντικός της πολιτικής, θα έλεγα, ή τουλάχιστον εμένα αυτή την εικόνα μου έδινε. Καλό ταξίδι. Σε ό,τι αφορά
0: την πολυκατοικία.
1: Επειδή με ρώτησες πριν για τα Πετράλωνα, εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Η κατάρρευση όμως, επειδή λες για τη γειτονική πολυκατοικία, ενδεχομένως προκάλεσε ζημιές και σε κάποια γειτονικά κτίρια. Στον τοίχο μιας παρακείμενης πολυκατοικίας δημιουργήθηκε τρύπα και κάποια συντρίμια εκεί ήταν στην είσοδο του κτιρίου. Και οπότε κάτι και απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας. Δηλαδή περιμένουν και τους μηχανικούς για αυτοψίες.
0: Χθες να πούμε ότι ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση. Απόλυτα λογικό. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις.
1: Αυτή είναι όμως η αυτό που πήγαν σε συνελήφθησαν, αναφέθηκαν ελεύθεροι βέβαια.
0: Πήγε κλιμάκιο μηχανικών. Μάλλον όχι, δεν έχει πάει ακόμα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει, λέει, τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας.
1: Ναι.
0: Στα θετικά αυτής της πολύ περίεργης και δυσάρεστης ιστορίας στα Πετράλωνα, βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Κινήθηκε γρήγορα ο Δήμος, πρέπει να το πούμε, και μπράβο του. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουν. Εντάξει, και τώρα φαντάζομαι ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει πάνω στο κομμάτι. Οι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
1: Πάντως, σωστά. Πάντως, επειδή ακούω διάφορα τρομοκρατικά από προχθές.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν πέφτουν όντως έτσι τα κτίρια. Έχει γίνει κάποιο λάθος, είναι σαφές. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει και ερωτήσεις, εμείς δημοσιογράφοι, ξέρεις, υπάρχει ένα κακό. Δεν τα λέμε όλα.
0: Υπάρχουν πολλά κακά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιο έχει εντοπίσει στην προκειμένη
1: περίπτωση. Το κακό που έχουμε. Ότι γινόμαστε σεισμολόγοι, μηχανικοί, τι άλλο. Οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται σε αυτή τη ζωή. Οπότε, καλό είναι, λέω εγώ έτσι. Καλό είναι καμιά φορά να αφήνουμε τους ανθρώπους που τα ξέρουν να τα λένε, γιατί ακούγονται. Γιατί τι γίνεται τώρα. Αν πας να μεταφέρεις κάτι λίγο παραπάνω από αυτό που σου έχει πει κάποιος, να πας να το ερμηνεύσεις, κάποιος που σ' ακούει και ο οποίος μπορεί να είναι μηχανικός, καταλαβαίνει τι μπούρδες λες. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ειδικότητες. Οπότε ας μένουμε λίγο σε αυτά που ξέρουμε και τα οποία μας λένε και μας μεταφέρουν. Γι' αυτό παίρνουμε τηλέφωνα αυτούς που ξέρουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Για να μεταφέρουμε αυτά που μας λένε. Και χρειάζεται να βάζουμε ένα όριο σε αυτό. Αλλιώς θα αρχίσουμε να λέμε μπούρδες.
0: Ναι, και επειδή έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη μπούρδες το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι.
1: Δεν το σκέφτηκα, δεν το συνδύασα.
0: Θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, επιστήμονες, μη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πριν φτάσουμε στο σημείο να λέμε εμείς μπούρδες, πρώτον να μιλάνε αυτοί και δεύτερον να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ το λέω επειδή.
0: Για να ξεκινήσουμε, δηλαδή να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί ξέρεις, έχω επίσης βαρεθεί, έχεις δίκιο αυτό το οποίο επισημαίνεις, αλλά έχω βαρεθεί επίσης σε αυτή τη χώρα ο κάθε ένας για να καλύψει το δικό του το σβέρκο, για να μην πω κάτι άλλο, βρίσκει την εύκολη. Λένε μπούρδες οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν το λέω γιατί. Το λέω γιατί άκουσα κάποια πράγματα και με πήρε ένας μηχανικός και μου λέει: καλά, τι λένε. Τι να λένε, λέω. Δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι και πού και εγώ μπορεί να έχω πει βλακίες. Γι' αυτό προφανώς όλοι λέμε βλακίες.
0: Όλοι κάποια στιγμή μπορεί να ξεπερνάμε τα όρια και να βγαίνουμε.
1: Για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Απλά το λέω γιατί είναι ένα. Φεύγουμε, Νίκο μου. Απλά το λέω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρει, είναι στην καρδιά τη Αθήνα. Και υπάρχει κόσμος που μένει, εκατομμύρια κόσμος μένει σε πολυκατοικίες. Μην τρελαθούμε έτσι, ούτε καταραίουν έτσι τα κτίρια, ούτε χρειάζεται να ρωτήσουν. Κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα ότι κάποιος φοβάται θα καταρρεύσει η πολυκατοικία ή αν χτίζουμε, εσείς αν επιλέγατε να χτίζετε ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Δηλαδή, όλες οι πολυκατοικίες Αθήνας πώς έχουν χτιστεί. Και γίνεται και αυτή η ερώτηση κιόλα, Μάρτον.
2: Εδώ πέρα τα πράγματα θα πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις. Και άμεσα πρέπει να γίνει η έρευνα.
1: Εντάξει,
2: η οποία. Έτσι,
1: στην επόμενη ώρα θα τα συνεχίσουμε. Εντάξει.
2: Έχουμε άπλετο χρόνο, άπλετο χρόνο. Κύριε Σαπράνη.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόφημη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στους νεκρούς, κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στο Κίεβο με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής του στο ΑΣΕΠ από σήμερα έως και την 3η 7 Ιουλίου. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα οι περιφέρειες Λισαβόνα και Σετούμπαλ στην Πορτογαλία λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγουδάκι αυτό που έβαλε ο Νίκος ο Σαπρανίδης δεν σου δίνει τη διάθεση έτσι να έχεις ένα άλογο, να ανέβεις πάνω, να το σελώσεις, να ανέβεις πάνω και να γίνεις να τρέχεις.
1: Ναι.
0: Ε, όχι.
1: Ναι.
0: Ε, πες ναι εσύ.
1: Εμένα...
0: Πες ναι εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί μόνο με άλογο μπορείς να περάσεις τον Κηφισό. Με αυτοκίνητο δεν γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα, αλλά σήμερα είναι λίγο περισσότερο επιβαρημένα τα πράγματα. Βλέπω το σηματάκι ότι γίνονται έργα εκεί στο ύψος της... στο ύψος, αλλά ποια είναι... στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Βλέπω ακόμα το σηματάκι ότι γίνονται έργα, μάλλον κλαδεύουν ακόμα. Και γίνεται ένας πανικός. Το μποτιλιάρισμα λοιπόν, διότι ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ακούστε το λίγο, έτσι, δείτε το, φανταστείτε τον καλπασμό. Για δώσ' το λίγο, Νίκο. Τώρα παίζω με τα νεύρα του άγνωστου οδηγού.
1: Έλα,
0: ο οποίος από τη Λεωφόρο Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένος μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών, παρακαλώ. Εντάξει, γενικότερα. Για να δείτε δηλαδή την... χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, θα φτάσετε κάποια στιγμή.
1: Τα ξέχασε ο Σπύρος, έχουμε φτάσει 9 λεπτά μετά τις 7.
0: Τι ξέχασα, α, το ξέρει, ναι, με αυτό πρέπει να το θυμάσαι εσύ.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Ολοκλήρωσε την κίνηση, παρακαλώ.
0: Στην κάθοδο της, του Κηφισού, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά λίγο ανοίγει το πραγματάκι, αλλά να ξέρετε ότι στο ύψος λίγο μετά την Αχαρνών και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη επίσης θα ταλαιπωρηθείτε, όπως θα ταλαιπωρηθείτε και στο κομμάτι από την Δυραχείου μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου, και το τελευταίο κομμάτι μποτιλιαρίσματος είναι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας εκνευρίσει και θα σας δημιουργήσει αρκετές καθυστερήσεις όσοι πηγαίνετε προς τα εκεί. Εδώ εγώ κάνω τα δικά μου. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία είναι τελείως μα τελείως μποτιλιαρισμένη. Θέλει επίσης υπομονή. Όσοι από Δραπετσόνα θέλετε να περάσετε στο υπόλοιπο κομμάτι του Πειραιά, να πάτε στη Μαρίνα Ζέας παραδείγματος χάρη, να πιείτε ένα καφέ.
1: Τώρα.
0: Με αυτό τον υπέροχο. Ασφαλώς, με αυτόν τον υπέροχο Αττικό ουρανό.
1: Να πάτε τώρα, δεν έχετε δουλειά που μάλλον θα έχετε.
0: Λεπτομέρειες είναι αυτές τεχνικές. Πηγαίνεις στη Μαρίνα Ζέας, απολαμβάνεις τη θάλασσα, απολαμβάνεις τον Αττικό ουρανό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Ψυχραιμία μου ρε θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Ψυχραιμία και καλή διάθεση.
1: Όχι, θέλει.
0: Και θέλει και άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δυο.
1: Ναι, εκτός από καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Θέλει υγεία, θέλει λεφτά, θέλει. Λοιπόν, συγγνώμη, τι να κάνω τώρα. Ψυχραιμία δεν θέλει μόνο. Με ψυχραιμία...
0: Με ψυχραιμία δεν χόρτασε κανείς.
1: Λυπάμαι που σε γιώνω, αλλά...
0: Τελείως. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν
1: ξαναμιλάω.
0: Δηλαδή, σε λίγο θα φτάσω στο σημείο να με ρωτάει τι έχεις πει και να ζω τίποτα.
1: Μα τι να κάνω με ψυχραιμία και ψυχραιμία. Θέλει και άλλα πράγματα. Λοιπόν.
0: Τι άλλα έχουμε.
1: Α, σου πω, θέλει αυτά που έχει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ, ο 47ος λέει, κατάφερε.
1: Είδες.
0: Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.
1: Τα συνολικά έσοδά του για το 25, ναι.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο λέει δολάρια παραπάνω από κάτι κρυπτονομίσματα τα οποία είχε.
1: Εκτοξεύτηκαν λέει στα 2,2 δις.
0: Ναι,
1: τα έσοδα
0: τα υπόλοιπα 1,2 ήταν από άλλες δουλίτσες.
1: Το 1,4, ναι, με το 1,4 να εισραίει απευθείας από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας. Απλά... Ξέρεις, υπήρχε κάποιος, ευνοήθηκε λίγο αυτό το δις από κάποιες αποφάσεις και νομοθετήματα δικά του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: 927 είναι σελίδες αυτό το έγγραφο.
0: Αχα.
1: Με τα στοιχεία για το 2025. Πριν δημοσιευθούν αυτά τα στοιχεία, το Forbes είχε εκτιμήσει την καθαρή περιουσία του Τραμπ στα 6 δις δολάρια. Το Bloomberg 7,6. Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αρκετά. Ζόρια.
0: Είμαστε μαζί σου, 47. Είμαστε πραγματικά μαζί σου. Λοιπόν, κουράγιο.
1: Κουράγιο, πραγματικά.
0: Δεν είναι τίποτα. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Τρώει τη σκόνη του Elon Musk όμως.
1: Εντάξει,
0: γιατί ο Elon Musk λέει είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος σε αυτόν τον πλανήτη. Να, είδε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα UFO. Λες να υπάρχει κανένας ουφοριανός ο οποίος να είναι πιο πλούσιος από τον Elon Musk? Εντάξει. Πίνα ρε παιδί μου, πώς μπορείς να τα βγάλεις πέρα με 6 δισεκατομμύρια δολάρια?
1: Ναι.
0: Κατά τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις.
1: Τώρα, στο Νιάποπες Τραμπ, το Ιράν και η παρολοκλήρωσαν χθες γύρω έμεσο συνομιλιών. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί προόδου προς μια διαρκή ειρήνη. Ναι. Υποτίθεται ότι εστίασαν σε κάποια ζητήματα που, όπως είπαν, είχαν επιληθεί όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία, θυμάστε, επί 2-3 εβδομάδες. Βλέπω βέβαια τώρα ότι ο αναπληρωτής υπουργών εξωτερικών του Ιράν,
0: ναι,
1: απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που έγινε στο Μπαχρέιν και λέει ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της ΕΛΚΟΜ.
0: Μια χαρά.
1: Μια στρατιωτική σύνοδο στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο και τη ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΟΠΑ από την περιοχή, σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικότητων.
0: Αυτή η διαδικασία γενικότερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ανάμεσα σε Τραμπ και Πεζεσκιάν, έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει ρεπόρτερ, δεν θέλει δημοσιογράφους, δεν θέλει πολεμικούς ανταποκριτές, δεν θέλει πολεμικούς αναλυτές και γενικότερα αναλυτές γεωπολιτικού χαρακτήρα. Ψυχίατρο θέλει.
1: Έλατε.
0: Ψυχίατρο θέλει.
1: Ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόοδο.
0: Μπράβο.
1: Όσον αφορά πιθανά κάποια όρια στο πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν, δηλαδή τον κύριο λόγο που ουσιαστικά ξεκίνησε ο πόλεμος τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι συναντήσεις δεν ήταν καλές, προχωράει.
0: Σου έλειψε καθόλου ο ΠΚΠ, σου έχει λείψει? Γιατί τώρα με την ΑΔΕ που μας τα είπε χθες ο κύριος Αδριανός.
1: Μου έχει λείψει λίγο, διαβάζαμε το ρεπορτάζ σας για τα βόδια.
0: Για τα βόδια, ναι. Εκτός από τα βόδια, είχαμε και ποινές φυλάκισης από 1-3 έτοιμη αναστολή που επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι δεν έκαναν κάτι κακό, ρε παιδί μου. Ήθελαν να ξέρω μερικές φορές. Δεν έκαναν κάτι κακό. Απλά εμφανίζονται να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές.
1: Πού?
0: Σε κάτι κορφοβούνια.
1: Ξέλη, όχι.
0: Όχι, σε κορφοβούνια, ρε παιδί μου. Ωραία. Πάνω από 1000 ευρώ. Πάνω από 1000 ευρώ. Δεν ξέρω τι λείπει στον καθένα. Πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο, 1500 μέτρα, αυτοί είχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές. Έχεις δει εσύ αμυγδαλιές? Ορειβασία δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Πρέπει να κάνεις για να το καταλάβεις. Δηλαδή, ας πούμε, να ανέβεις στην κορυφή του Ταϊγέτου. Γεμάτο, ελιές και αμυγδαλιές.
1: Okay.
0: Αν μα πας, πότε ανθίζουν οι αμυγδαλιές? Για να πάμε να τις τεινάξουμε. Αν πας στην περίοδο που ανθίζουν οι αμυγδαλιές πάνω στην κορυφή του Ταϊγέτου, το βλέπεις όλο ανθισμένο. Δεν είχαν οι άνθρωποι αλλού χώρο να δηλώσουν. Βρήκαν ένα κορφοβούνι εκεί και το δήλωσαν. Είχαν δηλώσει οι αθεόφοβοι ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε και υπόθηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπάρχουν και χειρότερα. Ο άλλος έχει βοσκοτόπι στο χαλάνδρι. Φοβερό. Θα μου πεις εκεί στο ρέμα του χαλανδρίου κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά μπας περιπτώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε εμείς τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να φτάσουμε γρήγορα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα θέματα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, σήμερα είναι η σειρά σας.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε? Στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Μάλιστα.
0: Φοβερή αποκάλυψη της Κόντρα αυτή. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βαριά λέει σκιά στην πολιτική. Πήγε η διαδρομή της Μαρίας Χαριστιανού. Ρίχνει εμπλοκή της αγορά ακινήτων που προέρχονται από κατασχέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστότοπο Ζούγκλα, εταιρεία στην οποία Χαριστιανού ήταν μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε από πέρυσι ένα κίνητο στην Ιδρώ Ηλιανού. Μάλιστα. Επίσης, Μητσοτάκης, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη εμείς. Τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά την μείωση της. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Ελλάς Τσίπρας δηλαδή. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ, την ενοχή με Λάκη Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Φωτογραφία ντοκουμέντε πολιτική στα Πετράλων είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη, κυκλοφορεί λοιπόν και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, είναι ο μεγάλος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Η φωτογραφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία από τις τελευταίες του περιοδίες κρατάει αγκαλιά μία κυρία, η οποία κυρία στο συννεφάκι από πάνω γράφει «Άσε με καλέ». Και το συννεφάκι που βγαίνει από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη λέει το εξής: «Και να πας στο Σαμαρά δεν σφάξανε». Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο που θα σταθεροποιήσεις με τρεις δολοφονικές επιθέσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οργή Μητσοτάκη, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με τον χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η απογευματινή. Επίσης, Πετράλων, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Επίσης, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θα τρέξουμε λίγο περισσότερο για να προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα πρωτοσέλιδα. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ασυμβίβαστα και αντιμνηστίες για τους αιρετούς δήμους όλες οι αλλαγές και νέοι κανόνες αγροτικές επιδοτής δηλώσει τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ας το κρατήσουμε αυτό, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία, που αναφέρει η Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές εχμές για τις αλλαγές του υπέστης εξετάσεις για την ΕΣΔΑ, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις, λέει, προσωπικότητας προανήγγειλε ο υπουργός Ρουής Λιβάνιος. Φύγονται το κύριος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι. Η ΕΣΔΑ είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθρη συνέπειες οργής στην κυβέρνηση κατά δίκη στην αντιπολίτευση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν, γενοκτονία των Αρμενίων, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τοξικότητα στάζει αίμα, γράφει το μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Υπάρχει και ένθετο υγεία. Τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Το διαβάσουμε αυτό, γιατί με τα μάτια δεν είναι αυτό. Okay, επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Μια χαρά προεδρία κάνει ο Ντόναλντ, ο 47ος.
1: Προεδράρα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης, εκδήλωση συζήτηση για τη λαϊκή στέγη. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Και χιλιάδες νεολαίοι στο Βίτσι, έμπνευση για το σήμερα, ο ηρωικός αγώνας λοιπόν, Δημοτικού Στρατού Ελλάδος, 35η την περιληστική κατασκήνωση της ΚΝΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, έφυγε και ο Μόσιος. Συλληπιτήρια στους κύριους του. Η κατάρα του γύφτου που στήχιωνε το Μόσιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του, αναφέρει η Εσπρέσο. Εσπρέσο γκέρλ, το πρωί σε αλουμινάδικο, το απόγευμα σε ταβέρνα. Ναι, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, κυρία Κασίμη.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Λέκο Σταντέλια και την εθνική ομάδα, το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
0: Μάλιστα.
1: Παρά...
0: Το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
1: Ναι. Με αφορμή τον Κωνσταντέλια, την εθνική ομάδα. Αποτελούν μια παγκόσμια ελιτίστικη σέκτα. Αποτέλεσμα μια ανίερη επιμειξία Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Περιμένουν το Μεσσία του για παγκόσμια κυμαίνει. Απεχθάνονται το εθνόσμο, δεν δέχονται την ιερότητα του Σταυρού. Και πιστεύουν ότι όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε άπιστοι και η δωρολατρική φύρα που θα εμφανιστεί στον Αρμαγεδόνα. Τώρα δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε και την πολίτικα.
1: Ναι, έχουμε
0: και την πολίτικα. Για πες.
1: Πρέπει να το διαβάσω μέσα για να καταλάβω.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Καμία ενοχή στον διχασμό των άκρων. Χειρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδημητική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστρος, ο στόχαστρο της τρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις όλα τα ρεπορτάζ, κυρία Κασίμη. Πώς να το κάνουμε τώρα, να φέρουμε στο πρωτοσέλιδο που έφερε τη απορία σου. Δεν μπορείς να έχεις όλο το ρεπορτάζ. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Αυτές λοιπόν είναι οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα και μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Έχω να σου πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πηγαίνε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την ανασμηνιστική φωτογραφία σου. Επίσης στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 3 Εβδόμου σημειώστε ακούστε το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical, μία ξεχωριστή πραγματικά κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Φύγαμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κατάλαβες τι τραβάμε κάθε μέρα. Αυτά τραβάμε κάθε μέρα. Όχι. Να έρθει εδώ, δηλαδή ο κόσμος να δει τι τραβάμε κάθε μέρα.
1: Τραβάτε κι εσείς του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Λιώνουμε πρώτα απ' όλα.
1: Τι τραβάτε.
0: Λιώνουμε. Μα έχουμε τώρα, από εκεί που κάναμε ένα ρεπορτάζ, τώρα κάνουμε τέσσερα.
1: Άστα. Χωρίζονται τα κόμματα. Τι να κάνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και πλέον μιλάμε με πολυκατοικίες. Κέντρο δεξιά πολυκατοικία, κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Και τώρα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας πρέπει να κόψουμε και τη λέξη πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: έχεις τίποτα ενδιαφέρον να μας πεις.
1: Έχω να σας πω, ναι, έχω να σου πω για το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες. Εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, έχουμε την προβολή της ταινίας. Έτσι, ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμου που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να τη ζήσετε. Στεφανία μου, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ προσωπικά χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα τόσα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά. Ναι, είναι πολύ έντονη η δισιογραφία. Είναι πολλά τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι, διότι μας το επιτρέπει η επικαιρότητα να βάλουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να συζητάμε άλλου είδους πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: πήγα να πω το εξής, ότι επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον... για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ναι, το βράδυ, επειδή μας έχουν στείλει και μηνύματα, δεν έχουμε πει κάτι, γιατί είπαμε ότι είπε ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε για αντίπεινα αντιεξουσιαστών σε σχέση με τις επιθέσεις που έγιναν τις εμπριστικές, άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό γιατί υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού, ναι, κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδεσε ουσιαστικά τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξέλιξεις. Με αυτόν τον τρόπο άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και...
0: Αυτό περιγραφικά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και στην γραπτή δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, είπε ουσιαστικά ο κ. Κυρανάκης, δεν υπάρχει απάντηση από την Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκεί άφησε κάποιες αιχμές ουσιαστικά κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Τσίπρα. Και υπάρχει απάντηση της Ελλάς, η οποία, ναι, δεν μου ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα λεπτό, γιατί έχει κολλήσει το
0: για να σε
1: την ώρα που εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται την δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
0: Όταν,
1: το αναφέρει η ελληνική συμπαράταξη.
0: Όταν στη γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, το συνδέει απόλυτα. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η σύνδεση σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο αντίπαλό του αυτή τη στιγμή, του κυρίου Μητσοτάκη, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω κουραστικός και μονότονος, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Το πόσο αντιδραστικό είναι ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται από το γεγονός ότι φωνάζεται ότι αλλάζει η ατζέντα. Η ατζέντα αλλάζει από μόνη της, γιατί όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μέσα στην ίδια μέρα κάνει τρεις διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα, σοβαρό θέμα,
1: προφανώς,
0: απίστευτα σοβαρό θέμα, έχουμε έναν θάνατο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κυβερνώντες, οι υπουργοί εννοώ, από μόνο του αλλάζει την ατζέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν φωνάζουμε εμείς. Γεια σου Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, την καλημέρα μας επίσης. Επιγραμματικά λέμε τα ονοματάκια σας, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που νομίζω ότι ελπίζουμε θα μας κάνει σοφότερους. Πάντως έχουμε πάρα πολλές απορίες. Νάτος και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία παπαδάκι, και από εκεί και μετά αρχίζει τα διάφορα. Γεια σου ρε Νικόλα, να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου αδερφέ, είμαι μαζί σου. Και εγώ το ίδιο πράγμα λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και εγώ με την Κασίμη είμαι. Γεια σου Κώστα, την αγάπη μας, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ο Μιχάλης, για τον τραμ λέει ο Μιχάλης. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο 47ος μέσα σε ένα, πόσο είναι, 2 χρόνια, είναι στη 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πιο πλούσιος έχει γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Πάμε πάλι. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Είδα ένα απόσπασμα από το πάνελ που ήταν ο Κυρανάκης χθες και κατηγορούσε πλαγίως τον Τσίπρα για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μόλις διάβασε την Στεφανία την αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και επισημάναμε κιόλας και ένα-δύο σημεία από τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο γραμματέα του κόμματος, αλλά στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας. Διαφημισούλες θες?
1: Πάμε διαφημισούλες, ναι, για να γυρίσουμε με τη συνέντευξή μας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα.
9: πρόβατα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν.
1: Φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει και πρέπει πάντα να είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας. Όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφεται στο νόμο της τρομοκρατικής ενέργειας και βεβαίως είχε ως τραγικό επακόλουθο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο. Είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο. Γι' αυτό και στράφει εναντίον συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Επισημαίνω τη λέξη στελεχών. Δεν ήταν αξιωματούχοι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν το πλήγμα χθες. Ήταν απλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι οικείοι τους, δηλαδή οι συγγενείς τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο όσοι ανήκουν πολιτικά, δραστηριοποιούνται με ένα συγκεκριμένο κόμμα, στοχοποιούνται, αλλά και οι ίδιοι συγγενείς τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα είναι η ελληνική αστυνομία να συλλάβει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες των εγκλημάτων, γιατί πρόκειται για σωρία εγκλημάτων από την εγκληματική αυτή οργάνωση, όπου εκεί θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι το ποινικό μας σύστημα, ο ποινικός κώδικας, προβλέπει, περιγράφει τα αδικήματα τα οποία τέλεσαν και επιφυλάσσει πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τους δράστες.
2: Εξετάζετε εσείς περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή αλλά κάποια αυστηροποίηση του πλαισίου?
1: Πέραν το ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, από τα αυστηρότερα ίσως στον ευρωπαϊκό δικαιωτικό χώρο, πρέπει να πω ότι έχουμε μετά την τραγική απώλεια έχουμε πλέον και ανθρωποκτονία. Επομένως, την ανθρωποκτονία με τον νόμο 5090 του 2024, δηλαδή τον ποινικό κώδικα όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση και την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τιμωρείται η ανθρωποκτονία μόνο με ισόβια κάθριξη. Δεν υπάρχει άλλη ποινή που να προβλέπεται για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Οι δράστες, οι οποίοι θεωρηθούν ένοχοι από το δικαστήριο, πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθριξης.
3: Υπάρχει,
1: έχουμε την εσχάτη του ποινών.
3: Υπάρχει η διάθεση, αν θέλετε, ή η σκέψη να αναλάβετε ως κυβέρνηση πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσετε ακόμα και τα, πώς να το πω, μικρότερης έντασης περιστατικά από διάφορες συλλογικότητες, δηλαδή τρικάκια που πηγαίνουν στα σπίτια είτε πολιτικών, δημοσιογράφων, πετάνε μπογιές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει το ενδεχόμενο και η σκέψη να προχωρήσετε και σε ένα τέτοιο βήμα, κύριε Υπουργέ?
1: Ξέρετε, καμιά φορά το έγκλημα μεγενθύνεται και ενίοτε γιγαντώνεται εάν υποτιμήσουμε αυτά που σημειώσατε ως μικρότερης έντασης περιστατικά.
3: Είναι σαφώς μικρότερης έντασης από τα γκαζάκια, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το να πετάξεις τρικάκια δεν θα έχεις θύματα, αλλά είναι ενοχλητικό.
1: Αυτό μας εθίζει στη βία. Είναι να γίνει κανονικότητα το να έχουμε γκαζάκια, το να έχουμε προσβολές, το να γράφεις τα σπίτια, το να βάζεις βόμβες σε αυτοκίνητα για να τα καταστρέφεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μια κανονικότητα όπως εμείς τείνουμε να τα θεωρήσουμε και η ελληνική κοινωνία είναι να εθιστεί σε αυτήν την επαναλαμβάνωση εισαγωγικά κανονικότητα. Είναι επιμέρους ενέργειες μιας εγκληματικής δράσης όταν γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένο στόχο, με δομή και οργάνωση, είναι εγκληματική ομάδα. Και θα ήθελα να το τονίσω ότι δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιμέρους μικρής σημασίας περιστατικά. Το άθροισμα όλων αυτών τρομοκρατεί την ελληνική κοινωνία, τρομοκρατεί συγκεκριμένες ομάδες και αυτός είναι ο στόχος όσων διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει από τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπίζονται ως δράσεις, ως εγκληματικές ενέργειες μιας εγκληματικής ομάδος.
2: Μα, δηλαδή θα μπορούσαν να συνενωθούν κάποιες δικογραφίες τέτοιες?
1: Εφόσον έχουν τελεστεί και αποδεικνύεται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να τελούν αυτές τις πράξεις για να τρομοκρατούν, να αποτρέπουν από νόμιμη δραστηριότητα τους πολίτες ή κάποιους οι οποίοι ενεργούν με βάση αρμοδιότητες στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλες αυτές λοιπόν οι δικογραφίες, αν υπάρχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να συναντηθούν και να εξεταστούν με τον τρόπο το οποίο σας περιέγραψα πριν. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο

0: τι θα κάνει η κυβέρνηση και το πώς θα ενεργήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει να κάνει και με το γενικότερο κλίμα το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί. Έχει να κάνει με τον τοξικό και εχθροπαθή λόγο που ενίοτε διατυπώνεται και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν τις συνέπειές τους. Δηλητηριάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία και τους σωθούν να διαπράττουν πράξεις βίας και εγκληματικές πράξεις. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να βάλουμε όλοι όρια στην πολιτική μας δράση, στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνική μας δραστηριότητα.
1: Σήμερα παρουσιάζεται τον κώδικα ιδιοκτησίας, κάτι σήμερα, σαν περιουσιολόγιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.
0: Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πληρονομικού δικαίου, το οποίο πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, αναμορφώθηκε και αρχίζει να εφαρμόζεται από 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Παρουσιάσουμε λοιπόν τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Mm-hmm. Έχουμε σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες ριζικά αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας. Δημιουργούμε ένα νέο ευνοϊκό πλαίσιο για την διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων και τελικά παρεμβαίνουμε στο να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε. Ακούστε τον αριθμό, 1116 νομοθετήματα που αφορούν στο θεσμό της συγκυριότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα διάσπαρτο νομοθετικό καθεστώς ενός περίπου αιώνα. Διότι ξεκινάει η οριζόντια ιδιοκτησία στη χώρα μας από το 1929. Έκτοτε, με μικρές αλλαγές, έχουμε τις ίδιες διατάξεις, οι οποίες πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι ανεπίκαιρες και δεν μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, έτσι ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομία, να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα και ασφαλώς να δημιουργηθούν νέα ακίνητα που θα δώσουν και λύση και στο πρόβλημα της
1: στέγης. Πείτε μας δύο βασικά σημεία. Αν μπορείτε να μας πείτε έτσι.
0: Καταρχάς, αναμορφώνουμε τον θεσμό της λεγόμενης αντιπαροχής. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα καθεστώς που λύνει ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις πολλών δεκαετιών και θα καταλήξει στο να δώσει τίτλους κυριότητα σε ανθρώπους που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον τίτλο και να εγγράψουν στο κτηματολόγιο την ιδιοκτησία τους. Και βεβαίως υπάρχουν πολυδομικά ζητήματα που σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, καθώς και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους συγκυρίους στις πολυκατοικίες, όπως είναι τα κοινόχρηστα, οι αγωγές των κοινοχρήστων, η κατάρτιση κανονισμού στις πολυκατοικίες, που όλα αυτά είναι αρρύθμιστα ζητήματα ή ρυθμίζονται με ένα καθεστώς απαρχαιωμένο και ανεπίκαιρο. Θα το εξυγχρονίσουμε αυτό το καθεστώς με σκοπό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών και μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική διαδικασία για τη λύση της συγκυριότητας που θα οδηγεί την αξιοποίηση των ακινήτων.
1: Ωραία. Πολύ θα το διαβάσουμε και θα σας φιλοξενήσουμε ξανά. Ναι, γιατί, για να διαβάσουμε και τις λεπτομέρειες.
2: Γιατί βγαίνουν πολλές απορίες. Ας πούμε, θα μπορούμε να αφήνουμε την περιουσία μας στα παιδιά μας χωρίς να χρειάζεται να την πληρώσουμε για την.
0: Αυτές οι παρεμβάσεις, ξέρετε, αφορούν όλους τους Έλληνες και αφορούν την εθνική οικονομία. Η παρέμβαση για το κληρονομικό βρήκε πολύ μεγάλη, τεράστια αποδοχή, θα έλεγα, διότι αφορά. Το σύνολο σχεδόν
2: και να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
0: Όμως ανταποκρίθηκαν με έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν περιμέναμε, τα επιμελητήρια, οι οικονομικές ενώσεις, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να γίνει το ίδιο και με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ και
2: να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ήταν κοντά μας έλυσε πολλές απορίες. Φεύγουμε γρήγορα εμείς, κυρία Κασίμη, για να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Κασιανή Βραχά. Την κυρία Κασιανή Βραχά και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Νικό Πένθος, κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και 11 ακόμη να τραυματιστούν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, αχ, Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO. Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τουρνάς. Ήταν πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες να
0: πάρει? Ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς. Εκεί μαζί με τους εξωγήινους, γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε βρεθεί, και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Donald Trump, αποδεσμεύοντας τα αρχεία. Το περιστατικό του Roswell συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Αλλά η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου. Οι λάτρες, λέει, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για να ανιχνεύσουν άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό εναέριο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Ξέρω τι είναι, αυτό του είναι. Ουχουσίνη, πώς του λένε, πώς του λένε το άλλο.
1: Ήταν
2: το...
1: εξωγήινος
2: ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
3: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ούφο. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Σεφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@realfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα για παράδειγμα λέει, σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό, να σε καλά φίλε. Να και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει, σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση. Δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε λέει ποτέ, να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από Σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλ. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλ, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω, εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι, είχε πάει και μία παρατέταρτο, λέω, πες εκοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα, Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89, το έκαναν 2-2. Πήγαν στην παράταση και εκεί, λέει, στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη. Πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία, έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16, καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home, εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Υπάρχει κάποιο μπιφ με την Αγγλία.
0: Παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας, καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν, λέει, και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι, ρε φίλε? Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με κύριε Δημορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστήρια για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνους δεν τα βλέπει, μόνο τα ακούει κιόλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στο Πειραιά. Τα ούφο, λέει, τη Σενεγάλη κατάφεραν να χάσουν δικό του αγώνα. Έλα, δεν βρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά. Στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες, πριν τελειώσει η εκπομπή, Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και τις επίθεσεις που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν οι τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτέφερητριας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση. Έτσι.
0: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τύφλη, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι εν γνώση του. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
4: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, γιατί είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάς και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο πέμπτο όροφο.
5: Κάτι στις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος που προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι, κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο, ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οικτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
7: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
8: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
1: Ξέρεις, Διοσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένα μυαλά.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4:30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με το Καλαπόδι. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τραγική κατάληξη είχε η τριπλή εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη για τη ζωή υποκύπτοντας στα βαριά εγκαύματά της. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Συμφωνία για διάβλο επικοινωνίας με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων του Μνημονίου Κατανόησης. Νέες εκλογές θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Νέσε κόμμα Σαμαρά λέει το 29%.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Βρεθούμε σήμερα.
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Δεν το βλέπω. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και σταθερύτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω γιατί, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση, ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν.
0: Έλατε.
1: Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά μάλλον.
0: Λειτουργούν προληπτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκαν χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός, δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάτηδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στο Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι λίγο στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Από την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε, αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI αν πας στα public. Και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάληρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάληρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή. Και λέει: καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου. Ο φίλος από το Φάληρο έχει στέλνει το μήνυμα. Με αγάπη βέβαια το στέλνει.
1: Το Παναγιώτη μας, όχι τον Παναγιώτη.
0: Το στέλνει
1: μας
0: με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει. Έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα. Ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα.
0: Μπράβο, παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάληρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλεία της Σοφίας και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Υπό την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδριο μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο το Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένα συμπασχετικό φίλο του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω ο Βολάνιος. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλο του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτε από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιου παίκτε πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό το πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσει όλα... ο Παναγιωτάκης το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω, έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο. Παναγία, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
2: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Μαθναίκου.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
1: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: προβλήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθεί.
6: 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει.

0: καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
8: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών ο καταζητούμενος από ημέρας μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ενετοπίστη τελικό συσκαλίδιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
9: Δηλαδή τι είδατε?
10: Είδα πράγματα που ανακατεύανε τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
9: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
10: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητες, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
9: Είδατε τι?
10: Κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
9: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
10: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
9: Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
10: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
11: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
10: να προσέχετε την πόρτα.
3: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
12: Τραμπάκουλας, βέβαια.
3: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
12: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
3: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι

0: πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι. Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο, μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ένικοι.
1: Το φαινόμενο της ανατροπής του πλουκριού προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ένικων. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα τετράγωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Ήρθε μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να...
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία, ναι, και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
2: Είχε πάει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με διονυσμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports.
10: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ofendía.
1: Αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολυπηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
2: 80 ευρώ μόνο στο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.

0: πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ. Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Ε, τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
1: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
2: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
3: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
4: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας, ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
5: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
6: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
5: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχτηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη, στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
6: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
5: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
6: Εκτάκτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
5: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο.
6: Mm-hmm.
5: Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
7: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
5: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
8: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σεραίους καταναλωτές να μας εκφράζουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
9: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό είναι.
10: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
11: υπάρχει.
9: Μας δε είναι άγρια.
12: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
10: Όμως είναι ένα θετικό μέτρο.
12: Τσοτάκης είναι πρώτος.
10: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
12: Προσπαθεί ο άνθρωπος, τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
13: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
10: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
13: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
14: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
10: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
14: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
10: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ.
14: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
10: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
14: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
5: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μείωση τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάσου τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
6: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη,
1: να τον ξανακαλέσω.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Καλαμαράκη, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχτούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 mm-hmm. Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουμε στα μπαζάρ προϊόντα. Μα στα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος. Αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και αγοράζουν επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι, θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο, αν θέλετε, αλλά... Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες, κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή, να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο. Στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε
2: Ελληνική παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι ομίλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, από ΦΠΑ το επαναλαμβάνω, και αξιτικά μάλιστα, ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος δηλαδή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ελπίζω, κύριε Κορκίδη, να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτεται και να συζητηθούν.
2: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλεί στο 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι τα σούπερ μάρκετ πράγματι και το ΣΕΒ, πρέπει να καλεί και το 25% που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα επόμενα βήματα.
2: Πολύ ευχαρίστω να είστε καλά. Έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Τρεις προτάσεις λοιπόν για την αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τις ακούσατε κι εσείς. Ελπίζω να τις ακούσουν και αυτοί που πρέπει και τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να τις συζητήσουν, να τις μελετήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος.
1: Και ακούγονται, Ιωσήφ, και πάρα πολύ λογικές οι προτάσεις. Δηλαδή δεν ακούω κάτι ακραίο ή κάτι δύσκολο να γίνει.
0: Από έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά, ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάει αόριστα, γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς, οπότε έχει κάποια βάση αυτό το οποίο προτείνει. Κύριε Νικόλα Ισαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω ρε παιδιά για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με το Καλαπόδι. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τραγική κατάληξη είχε η τριπλή εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη για τη ζωή υποκύπτοντας στα βαριά εγκαύματά της. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Συμφωνία για διάβλο επικοινωνίας με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων του Μνημονίου Κατανόησης. Νέες εκλογές θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Νέες σε κόμμα Σαμαρά λέει το 29%.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
5: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Περισσότερο. Προς τα κόμματα της ελπίδας για τη δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα. Εκεί λοιπόν. Ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σε ποσοστό 56%, θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίο.
11: Burns,
10: Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο, εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση της συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
11: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το Πασόκ.
10: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
12: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει, και το Πασόκ κοροϊδεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει. Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
10: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας, το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
13: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκροκέρδια θερίζει.
10: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
14: Ναι.
10: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
14: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της, και ότι όλο αυτό δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Δεν η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
10: Πάντως η κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της, και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές, και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
15: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
16: Όχι.
15: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
10: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή. Υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα. Αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους. Έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
15: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος, καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μυτό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
10: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
14: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
10: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
18: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
17: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
18: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
17: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
18: Βρες και πτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
17: Τηλέφωνο 26820-51100.
18: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
19: Ήρθε το νέο Chery Tico 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
20: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
21: Houston!
22: Έλα!
21: We have a problem!
22: Roger! Τι έχει συμβεί?
21: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
22: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
21: Ου, πετάγομαι τώρα!
23: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
24: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
25: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
24: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
25: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
24: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
25: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
24: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
25: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-89-720.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
26: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
25: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
24: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
25: μονωτικά και στεγανοτικά.
24: Χρώματα.
25: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
24: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
25: Υδραυλικά.
24: Μηχανήματα κήπου.
25: Κυγκαλερίας.
24: Είδη μπαρμπεκιού.
25: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
24: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-29-665.
24: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε.
25: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
24: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
25: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-89-720.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
26: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
25: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
25: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
25: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
25: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
25: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.

0: αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Και γκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
5: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα τι αναφέρει? Ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
4: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
5: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά. Έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
4: Περνάει μπέικα.
5: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
4: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφόρων. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
5: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως, Κασιανή μου,
4: ναι.
5: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
4: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

Η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας, μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τώρα, το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Άνδρο Κλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Άνδρο Κλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με το Καλαπόδι. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τραγική κατάληξη είχε η τριπλή εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη για τη ζωή υποκύπτοντας στα βαριά εγκαύματά της. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Συμφωνία για διάβλο επικοινωνίας με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων του Μνημονίου Κατανόησης. Νέες εκλογές θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Ναι σε κόμμα Σαμαρά λέει το 29%.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
4: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
5: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
6: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
5: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
6: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
12: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
12: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Στους 97,8.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία». Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ τους σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω «Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη». Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω, «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, «Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία», γράφει η Κόντρα, και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω, «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο σήμερα «Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος και επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση,
έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη πέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000-60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, τη στήλη Political Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις, ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
4: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
3: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
4: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να.
5: Στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα.
10: Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: Πάτρα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Συστράτησε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
11: Η πλάκα, όχι.
10: Όχι.
11: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο. Τι, ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά. Τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι, γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους. Δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν. Οι φίλες τη χρησιμοποιούν. Δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα. Και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα.
10: Τότε που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
11: Μπράβο. Έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ, αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Και περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
10: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε αυτό τώρα στις 15 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
11: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά. Τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού. Είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. Να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
10: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
11: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό, ρε παιδιά, δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
10: Αυτή η μαγική εικόνα.
11: Και μια χώρα που την

0: έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και αν θέλεις...
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει τις υπέροχες μουσικές σου.
0: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της και ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού που λέει και ο φίλος μου Μπογιόπουλος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αν θες χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ερώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15
0: και
1: του μήνα.
0: Και πήραμε το Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Με το Λονδίνο μιλάμε.
1: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία. Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περίοδο.
0: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
1: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη παράσταση.
0: Και θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν να παίξω.
1: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
0: δεν τολμώ και να σου πω ελάτε, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ ελάτε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα χαρώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις πάντα.
0: Εγώ αγαπημένο.
1: Καλημέρα Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένο.
0: Γεια σου αγάπη μου.
1: Έτσι με σταμάτη πάμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
10: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
9: Και τι σχέση έχει με τον χώρο?
10: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
9: Με έκανες χώμα.
10: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κάτι κίνδυνο να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, ε? Όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες στο καλώδιο. Μα το
1: τώρα
0: βλέπω.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, μέλα. Ναι. Τώρα τα καλώδια.
0: Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχεις βρει καινούριο. Κάνεις απότομες κινήσεις και τραβάς το καλώδιο.
1: Όχι, όχι. Τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
0: Μιλάμε για έγκλημα. Μιλάμε για δολοφονία.
1: Πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνουν και γιατί εκεί βάλαν και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
0: Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
1: Και έχει κάνει σκέτσος, δεν είναι μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλη ηλικία λέει, που βάζουν τους πιτσιρικάδες. Αλλά δεν είχε μια σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς, μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει προώρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζεται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, ας το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Ναι, η δήλωση Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση.
1: Ναι. Ο Τσίπρας λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε λέει με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Τι σχέση. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι για, από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο.
0: Και τι σχέση έχει, και τι σχέση έχει
1: απόλυτη ξεκάθαρη.
0: Ναι, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη. Καμία
1: και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
0: ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη και από τις...
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω και αυτό. Από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και εσύ το έχει ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρίκο Κορδόνη. Πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που ανησυχούντες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει ή τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή οι αλυταράδες μάλλον που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν με τίτλο «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα» και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «Άσε με καλέ» και λέει αυτός «Και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις,
1: ναι, ναι. Προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
0: Ναι, ναι, για το λιμάνι. Για το λιμάνι.
1: Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα, γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταξύ των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας εδώ ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημητρικό Νόμο κλπ. Να βάζουν αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απειρία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
1: Ναι.
0: Ναι, το είπαμε κι εμείς, το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κύριος Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν.
2: Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
2: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα. Και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
1: Συγκρίνεται, κάντε σύγκριση.
2: Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο, γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία. Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
1: Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση. Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
0: Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
2: Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% ή και 50%.
0: Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
2: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
0: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
2: Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε για τρία. Έτσι, όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει, μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
0: Ναι, εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
2: Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι.
2: Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί. Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια, γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
0: Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνησης, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
2: Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να μην να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
0: Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήραν μια ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές, και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς του. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
0: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με το Καλαπόδι. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τραγική κατάληξη είχε η τριπλή εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη για τη ζωή υποκύπτοντας στα βαριά εγκαύματά της. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Συμφωνία για διάβλο επικοινωνίας με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων του Μνημονίου Κατανόησης. Νέες εκλογές θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Νέες σε κόμμα Σαμαρά λέει το 29%.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη. Αυτό το στόχο
0: είναι ρεαλιστικός στόχος αυτός, με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
1: Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
2: Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά στην, από το κατά πόσο ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην, στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
2: Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
1: Αντισυστημική, με αυτή τη λογική. Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη.
2: Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το που, από πού την περιμένουν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
16: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
17: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
17: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
17: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
17: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
17: Software Lab, η viral επιλογή.
18: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
19: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
18: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
19: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
18: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
19: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
18: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
20: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
20: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
20: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
20: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
20: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
22: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
22: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
0: άκρη.
1: Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
1: Να μείνουν στον αέρα, θα περτάσονται.
23: Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω την μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
1: Θα το πούμε ξεχωριστά.
0: Θα έρθουμε, θα έχουμε ερώτημα.
1: Ξεχωριστά, γιατί έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
23: Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, και οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
0: Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
23: Ακούστε, μικρομεσαίες
0: επιχειρήσεις. Τι ποσοστό από το πακέτο?
23: Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα, για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως. Και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
1: Καλά, η αντιπολίτευση στη δουλειά της κάνει, κριτικάρει, κάνει προτάσεις.
23: Με χαρά μεγάλη να
1: παρατηρεί λήψεις. Τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
23: 2. Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερμανού. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. Σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κεριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
23: Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, στο φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, ενώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση.
1: Μάλιστα.
23: Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως.
0: Να σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
23: Είναι προβληματικό. Το χειμώνα όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος.
0: Εδώ,
23: να το συζητήσουμε.
0: Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους... τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
23: Καταρχάς,
0: μόνο δεν δώσατε,
23: είναι...
0: δεν πήρατε και... τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους.
1: Και επίσης, ψηλά, δηλαδή,
0: και επίσης, που είναι ήδη πολύ ψηλά.
1: Έτσι.
0: Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει, κάτι συγκεκριμένο?
23: Λοιπόν, καταρχάς, είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
1: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κερανάκη. Κάπου εκεί σαν άφηγε το όνομα το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
23: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι υπουργοί κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας, τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες, θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός. Τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
23: Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα, εγώ το λέω και με το όνομά του.
0: Εμάς μας έκαψαν.
23: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένοι ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά τους με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ θεωρώ πολύ σωστά, όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός, τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου, σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
23: Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα εγώ το λέω και με το όνομά του.
0: Εμάς μας έκαψαν.
23: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά της με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά.

0: Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ναι, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα εγώ το λέω και με το όνομά του.
0: Εμάς μας έκαψαν.
1: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά της με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του Κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός Κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του Κοινοβουλίου και στην κοινωνία. Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν βαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα, το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι
2: πάντως
1: που κάποια κόμματα...
2: τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
1: Χαίρομαι
2: και τον κύριο Τσίπρα.
1: Χαίρομαι ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
0: Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά,
0: πάντως έχουμε δει επίσης,
1: φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
0: Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, στα
1: όταν
0: πούβουλα,
1: κάνει,
0: στη συνέχεια.
1: Θέλω να το πάω και λίγο πιο καθαρά.
0: Διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα, να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους, κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη, εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο. Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο

0: και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.
1: Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
2: Γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Στους 97,8.

Πάμε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Real FM στους 97,8. Μάνος Νίφλης στο μικρόφωνο, χωρίς τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχουμε πει ότι θα λείψει και σήμερα και αύριο. Τη Δευτέρα όμως θα είναι εδώ κανονικά στην θέση του. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Να λοιπόν πώς η επικαιρότητα, πώς τα γεγονότα αποδεικνύουν κάθε φορά το πόσο λίγοι είμαστε. Πώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Τι έλλειμμα δημοκρατίας υπάρχει στο δημόσιο λόγο. Δεν μιλώ για την ουσία, μιλώ για το δημόσιο λόγο. Για τα νοήματα, για τη συνεννόηση, για αυτό που τέλος πάντων μπορούμε να βρούμε για να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε ούτε σε θανάτους, ούτε τώρα σε τρομοκρατικά χτυπήματα να συνεννοηθούμε, να καταλήξουμε κάπου, αδελφέ. Είναι αυτό που μαζεύεται μία παρέα, έχει διαφορετικές απόψεις και λέει στο τέλος που καταλήγουμε. Εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση δεν καταλήγει και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θα καταλήξει ποτέ πουθενά. Ακόμη δεν έχει γίνει κηδεία αυτής της γυναίκας, της 70χρονης Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, και έχουν γίνει οι πρώτες δηλώσεις για το δεξιά και αριστερά. Αστειότητες. Ανοίγει δηλαδή ένας διάλογος που όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει, γιατί υποτίθεται ότι αυτό είναι το ζητούμενο των επόμενων εκλογών, είτε τέλος πάντων με αυτό που μας έχουν πρίξει, θα γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Μάιο, όποτε και αν γίνουν. Αυτός ο λόγος θεωρούν κάποιοι ότι είναι αυτό, ότι είναι το έναυσμα για να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Κάνετε τεράστιο λάθος. Και επειδή δεν κούνα το δάχτυλο ποτέ σε κάποιον, λέω την άποψή μου απλώς, να πω για τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, για τη δήλωση που έκανε για να ενσπείρει το δαιμόνιο του διαχωρισμού αριστεράς και δεξιάς. Ξαναλέω, λίγες ώρες αφού πέθανε, άφησε την τελευταία της πνοή μια γυναίκα στο νοσοκομείο από καθολικά εγκάβματα στο σώμα της, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποτινάξει από πάνω του το Twitter. Θα πρέπει να το αποτινάξει από όλο το Twitter. Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, την άποψη του κυρίου Κυρανάκη και τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, πιο ευγενικά, σε πιο χαμηλούς τόνους, αλλά στην ουσία σε απόλυτη συμφωνία, ασπάζονται και συνεχίζονται και το συνεχίζουν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Καθόλου κανονικά πράγματα. Το να δείχνεις αριστερούς πίσω από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, το να βολεύει κάποια στιγμή, γιατί για να μην κοροϊδευόμαστε, όλη αυτή η ιστορία, το αφήγημα αριστεράς-δεξιάς και στη μέση ένας θάνατος, βολεύει πάρα μα πάρα πολύ, κυρίως τη Νέα Δημοκρατία θα πω εγώ, για να συγκρατήσει τα δεξιά της. Για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα, να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας. Βοηθάει από την άλλη πλευρά και τους απέναντι, βοηθά και το κόμμα Τσίπρα που δίνει ένα σήμα. Λέει στον κόσμο, να παιδιά το δίπολο, εμείς είμαστε το δίπολο, δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αριστερά και αυτή είναι η δεξιά στην Ελλάδα. Για να συνεννοούμαστε έτσι, δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η κουβέντα για να συμμαζέψει τα δεξιά της προς τον Σαμαρά, προς χίλια δύο πράγματα, και προς τις άλλες διαρροές που μπορεί να έχει, και βολεύει και το κόμμα Τσίπρα, γιατί δείχνει στον κόσμο ότι, παιδιά, πέραν τις δημοσκοπήσεις και στην ουσία εγώ είμαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημα δηλαδή είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Έλα παιδιά, έλα, να συνεννοούμαστε. Και λέω για τον κύριο Κυρανάκη, θα πρέπει να αποτινάξει κάποια στιγμή από πάνω του το Twitter, γιατί αυτές τις κουβέντες τις έβλεπα, είχε πεθάνει δύο ώρες η γυναίκα. Το τι μπουρδολογία διάβαζα στο Twitter, τι σκατήλα διάβαζα στο Twitter, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει αυτό. Μόνο που αυτή η κουβέντα του Twitter δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική κουβέντα, επίσημη πολιτική κουβέντα. Και μας φταίει μετά ο Τραμπ, που κάνει ό,τι κάνει, που μιλάει όπως μιλάει για το πώς φέρεται. Σοπάτε ρε εσείς, ανώτεροι του Τραμπ, δεν βλέπετε τα χάλια μας. Δολοφόνοι χτύπησαν σε σπίτια. Δεν χτύπησαν τα παιδιά με τα γκαζάκια, δολοφόνοι χτύπησαν. Οκ, το έχουμε βιώσει και εμείς στο Real FM με την
με μία συνάδελφο να κινδυνεύει πάρα πολύ σοβαρά. Δολοφόνοι είναι αυτοί. Δεν είναι τα παιδιά με τα καζάκια. Και αν υπάρχει, επειδή άκουγα και νωρίτερα, αν υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν το έχει καταδικάσει αυτό, κακώς δεν έχουμε ασχοληθεί, ασχοληθούμε. Είναι κατάπτυστο και το κόμμα αυτό. Κατάπτυστο όμως.

Τώρα στα υπόλοιπα, επειδή δέχομαι τα μηνύματα κάθε φορά που συζητάμε, ακούγαμε χθες τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ, να μας μιλάει για την συμφωνία, για το τι δίνουν τα σούπερ μάρκετ, τι παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, το τι είπαν στην κυβέρνηση και το τι δεν άκουσε η κυβέρνηση, το πώς μας προστατεύουν από το να μην αυξηθούν τα προϊόντα, ότι αυτή η συμφωνία προστατεύει απλώς από τις ανατιμήσεις που θα γίνονταν αυτό το χρονικό διάστημα. Και έχει αναπτυχθεί και μια ρητορική, αυτοί οι λαϊκιστές που έχουν κάνει φίλο και φτερό το από το χωράφι στο ράφι. Παιδιά, επειδή από το χωράφι στο ράφι το ξεχυλώνουμε και πολλές φορές ίσως το κάνουμε και εμείς λάθος οι δημοσιογράφοι, έτσι όπως το παρουσιάζουμε, γιατί το παρουσιάζουμε στη γενικότητά του. Σήμερα λοιπόν το πρωί μιλούσαμε στην εκπομπή στο Open με έναν οριζοπαραγωγό. Ο άνθρωπος παράγει, βγάζει ριζάκι και η ερώτηση είναι απλή. Ούτε ποιότητες, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε καθαρισμένο, είτε καθάριστο και τίποτα άλλο. Τζιβελακίδης, παραγωγός λέγω τώρα. Τζιβελακίδη μου, πόσο δίνεις το ρύζι σου? Λέει 23 με 25 λεπτά. Τζιβελεκίδη μου, έχεις δει το δικό σου ρύζι? Το δικό σου ρύζι, Τζιβελεκίδη, όχι άλλη ποιότητα. Εσύ ξέρεις που το δίνεις? Έχεις δει πόσο φτάνει στο ράφι το δικό σου ρύζι? Και η απάντησή του είναι ναι, το έχω παρακολουθήσει. Πόσο? 3 με 3 ευρώ, με 3,5. Υπάρχουν στην διαδικασία αυτή, υπάρχει μια πορεία κόστους? Υπάρχει. Δικαιολογία αυτή την απόσταση? Το 23 λεπτά με το 3,5? Εγώ θα πω όχι. Αν υπάρχει άλλη άποψη, την ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί προφανέστατα και έχει κόστος η μέση διαδρομή από το χωράφι στο ράφι. Αλλά εδώ δικαιολογείται, αιτιολογείται η διαφορά από τα 23 λεπτά στο 3-3,5 ευρώ? Νομίζω πως όχι. Άρα τι λέμε ρε παιδιά για συμφωνίες και ξεσυμφωνίες κυρίων και μη κυρίων και οτιδήποτε άλλο, και έντιμες συμφωνίες και δίνουν τα χέρια για οτιδήποτε άλλο? Δεν το απαξιώνω, λέω όμως κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Η εποπτεία και η συμφωνία δεν πρέπει να γίνει στο ράφι, πρέπει να γίνει στη διαδρομή.

0: Γιώργο μου, εγώ δεν θα πω στην κουβέντα αυτή και με συγχωρείς, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος του Μπένις. Εδώ το θέμα λέει είναι ξεκάθαρο. Η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της τελειώνει. Το πετάω το μήνυμα, όπως είναι ο Γιώργο μου, με συγχωρείς. Το λέμε σεβασμό, πετάω το μήνυμά σου. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία που γουστάρετε να μπείτε η αριστερή και η δεξή. Δεν γουστάρει ο κανονικός Έλληνας πολίτης όταν καίγεται ένας συμπολίτης του να βάλει το δίλημα αριστερά ή δεξιά. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Για πάμε τώρα στα καθημερινά μας, αυτά που μας αφορούν κυρίως, πρωτίστως καθημερινά. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος των Πλατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Νιφλή, και καλό μήνα.
0: Τι κάνετε,
1: ακροατές,
0: καλό μήνα, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, το ερώτημα που σας θέτουμε σχεδόν αιμονικά αυτές τις ημέρες είναι κλασικό. Γιατί με χαμηλή τιμή του Brent πρώτου πολέμου είχαμε πιο χαμηλή τιμή πώλησης και σήμερα με την ίδια χαμηλή του Brent έχουμε ακριβότερη τιμή πώλησης του καυσίμου?
1: Καταρχήν να διαχωρίσουμε από πού ξεκινάει αυτό. Γιατί επειδή στην Ελλάδα είναι τρία τα στάδια στη διακίνηση για να φτάσει στον καταναλωτή. Το πρώτο στάδιο είναι της διήλυσης, δηλαδή την πρώτη τιμή επιβάλλει το δηληστήριο. Έρχεται η εταιρεία χοντρικής, η οποία έχει και το μεταφορικό κόστος και επιβάλλει το κέρδος στα λειτουργικά της κόστη. Και έρχεται και το πρατήριο καυσίμων, το οποίο και αυτό επιβάλλει στην τελική τιμή το δικό του κόστος, για να υπάρχει, να μπορεί να είναι βιώσιμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πηγή, από την αρχή. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ, δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά είναι απαραίτητο να κάνω αυτή την αναφορά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πηγή, από το δηληστήριο. Στις 26 Φεβρουαρίου, 27 Φεβρουαρίου ρίξανε οι Αμερικάνοι τους πρώτους πυράβλους στο Ιράν. Στις 26 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν, που είχαμε περίπου τα 74 δολάρια την τιμή του Brent, τα ελληνικά δηληστήρια τιμολογούσαν τελική τιμή για να αγοράσει η εταιρεία χοντρικής 1,56 ευρώ τη βενζίνη. 1,56 ευρώ τη βενζίνη. Σήμερα που το πετρέλαιο τύπου Brent έχει 71 δολάρια, τα ελληνικά δηληστήρια τιμολογούν τιμή 1,77. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια ψαλίδα 21 λεπτών. Την τιμή που τιμολογούν τα ελληνικά δηληστήρια προς εταιρείες χοντρικής. Για το άλλο στάδιο δεν θα σας πω, γιατί οι τιμές, τα κέρδη είναι
0: ακριβώς τα ίδια. Από 1,56 στο 1,77. Μάλιστα.
1: Παρόλο που το πετρέλαιο τύπου Brent είναι φθηνότερο.
0: Εξαιρετικά.
1: Υπάρχει αιτιολογία για αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να σας πω βαθύτερα γιατί δεν γνωρίζω. Είναι κάτι που προφανώς σαν ανάλυση θα τη λάβετε είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από εκπρόσωπο των δηληστηρίων. Όμως εγώ γενικευμένα θα σας πω ότι υπάρχει ένας χαρακτηρισμός στις διεθνείς αγορές που λέγεται crack spread. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια απόκληση, δικαιολογείται μια απόκληση μεταξύ της τελικής τιμής του προϊόντος, του δηλισμένου προϊόντος, με το μη επεξεργασμένο, δηλαδή το αργό με τη βενζίνη που λαμβάνει το αυτοκίνητο. Υπάρχει μια διαφορά, μια ψαλίδα, η οποία δικαιολογείται από διάφορους λόγους. Ένας είναι, τώρα μιλάω για τη διεθνής οικονομία, τι αναφέρει. Ο ένας είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ο δεύτερος είναι η αβεβαιότητα η γεωπολιτική, η οποία προς το παρόν έχει επέλθει ηρεμία στην παγκόσμια κοινότητα.
0: Οπότε
1: αυτό δεν είναι αιτιολογικό. Η τρίτη όμως είναι η ζήτηση. Όταν η ζήτηση δεν συμβαδίζει με την προσφορά, δημιουργείται αυτό το crack spread. Αυτή την περίοδο είναι κάτι που το είχαμε πει από το Πάσχα. Εγώ το είχα πει στην εκπομπή σας στο Open ένα πρωινό από το Πάσχα, ότι αυτό που θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι είναι οι ανεπαρκείς ποσότητες. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση. Βέβαια, αυτό θα ομολοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, η εφοδιαστική αλυσίδα, ξεκινώντας από τις χώρες του κόλπου, θα καλύψει το κενό αυτό. Όμως θέλει χρόνο. Θέλει ίσως και ένα μήνα, ίσως και 1,5 μήνα για να καλυφθεί. Τα δηληστήρια λοιπόν έχουν ζήτηση, ζητάνε οι αγορές και κυρίως της Νότιας Ευρώπης που έχουμε τις μετακινήσεις του καλοκαιριού. Ζητάνε καύσιμο, ζητάνε βενζίνη για να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα, τα προϊόντα, η διανομή, τα logistic, τα πάντα. Και τα δηληστήρια δεν έχουν εκείνες τις ποσότητες επάρκεια που χρειάζεται η αγορά. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ψαλίδα, μια τεχνητή ψαλίδα, η οποία δικαιολογεί και τα 20 λεπτά απόκλησης. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Και επίσης ότι στην Ελλάδα κάτι το οποίο είναι πάγιο, ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό μειονέκτημα, υψηλή φορολογία, ΦΠΑ στο 24%, έτσι, και δίκτυο διακίνησης προϊόντων δύσκολο. το οποίο ανεβάζει την τιμή, την ισιωτικότητα.
0: Α, το μεταφορικό λέτε.
1: Το μεταφορικό. Okay.
0: Το κρατάμε αυτό γιατί θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε και λίγο για την. Γιατί δεν τα είπαμε μαζί τις προηγούμενες ημέρες για την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για το ένα στα τέσσερα πρατήρια τα οποία μας κοροϊδεύουν. Τα οποία μας εξαπατούν. Και το ένα στα τέσσερα είναι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, είναι ένα τεράστιο ποσοστό, κύριε Πρόεδρε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και στο δικό μας το μυαλό. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό παραβατικών πρατήριων.
0: Ναι.
1: Να πούμε, Ενικλή, ότι από την έρευνα αυτή υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό έχει να κάνει ότι μιλάει για ένα στα τέσσερα πρατήρια τα οποία είχαν το 10%, το 11% εξ αυτών είχε λιποβαρή παράδοση.
0: Ναι.
1: Το άλλο 14% είχε μειωμένη ποσότητα εντός ορίων.
0: Mm-hmm.
1: Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει ένα όριο σφάλματος το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη θερμοκρασία, γιατί το υγρά καύσιμα, το λέει και η λέξη, είναι υγρά, δεν είναι σταθερός στέρεος όγκος να έχει συγκεκριμένο, να μην μεταβάλλεται με τις θερμοκρασίες. Τα υγρά καύσιμα λοιπόν μεταβάλλονται με τις θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν ο νομοθέτης έχει προβλέψει ένα ποσοστό 0,5% απόκρισης. Έτσι όπως υπάρχει σε όλα τα μετρητικά συστήματα.
0: Mm-hmm.
1: Το προβλέπει και ο νόμος περιμέτρων και σταθμών που γίνονται οι έλεγχοι.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα 14% το οποίο ήταν εντός των ορίων αυτών και ένα 11% το οποίο παρέδιδε λιποβαρές καύσιμο. Εκεί είναι η παρανομία, στο 11%. Και το τονίζω αυτό γιατί υπήρξε μια έρευνα πριν από 3 χρόνια, η οποία ήταν και η αφορμή προφανώς για να ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι και οι στοχευμένοι στην αγορά. Πού φέραν τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι, κλειστά πρατήρια που βλέπουμε στους δρόμους. Έτσι, για 2 χρόνια, επιβολή μεγάλων προστήμων πάνω από 150.000 ευρώ σε αυτούς οι οποίοι επί της ουσίας κορόιδευαν τους καταναλωτές, τους κλέβανε, τους κακούς συναδέλφους, που τότε έδειχνε 1 στα 3 πρατήρια.
0: Okay. Και επίσης,
1: έτσι, έχουμε φτάσει στο 1 στα 10, δηλαδή σημαίνει ότι κάτι καλύτερο έχει γίνει από όλους μας. Και από εμάς τους πρατηριούχους και από εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και από τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
0: Μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε για έρευνα πανεπιστημίου. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιον ελεκτικό μηχανισμό. Έτσι. Είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και το έχουμε ξαναπεί. Προς τιμήν τους τη ζήτησαν την έρευνα αυτή οι εταιρείες πετρελοειδών. Δηλαδή είπαν να κάνουν μια κάθαρση. Okay. Καλά μέχρι εδώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και σε αντιδιαστολή με αυτό που λέτε, Πρόεδρε, είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα, το ότι 1 στα 4 βενζινάδικα μας εξαπατά, δεν το έχουν βγάλει οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
1: Όχι, το έβγαλε το Πολυτεχνείο.
0: Γιατί δεν το έβγαλαν?
1: Γιατί προφανώς τα πρατήρια αυτά, κοιτάξτε, για να γίνει η διασταύρωση, να ελεγχθούν τα στοιχεία στα πρατήρια που ήδη έχουν πιαστεί, χρειάστηκε περίπου 6 μήνες. Ξέρετε, αυτά τα πρατήρια λειτουργούν με ένα λογισμικό το οποίο παραποιεί το ισρό νεκρών που είναι υποχρεωμένο από τον νόμο να εφαρμόζει το πρατήριο. Ναι. Κάθε πρατήριο λοιπόν από το 2013 έχει ένα σύστημα ισρών νεκρών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα λογισμικό το οποίο εκδίδει αυτόματα τις αποδείξεις και κρατάει ένα ισοζύγιο ανά 24 ώρες το οποίο στέλνεται στην ΑΔΕ.
0: Okay.
1: Τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2019-20 δεν υπήρχε έλεγχος. Πηγαίναν τα στοιχεία επάνω σε ένα database και κανένας δεν έλεγχε ποια είναι τα στοιχεία αυτά. Από το 19-20 λοιπόν και μετά ο κύριος Πιτσιλής άρχισε να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έφτιαξε ένα οπλοστάσιο πολύ ισχυρό με πληροφορίες και με προγραμματισμό, με αναλύσεις, οι οποίες στοχεύαν σε συγκεκριμένα πρατήρια τα οποία ενδεχομένως να είχαν να παραποιήσουν τα συστήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Εκεί ξεκίνησε ο έλεγχος. Όμως για να βγουν αποδείξεις και να αποδειχτεί ότι εν τέλει κάποιος έκλεβε ή δεν έκλεβε τον καταναλωτή, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα κοινό στον ηλεκτρικό μηχανισμό. Έστω και είναι θέμα υποδομής, θέμα δυνατοτήτων
1: λοιπόν,
0: για να μην σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Που το είχαμε εμείς πρώτοι τα πρατήρια υγρών καυσίμων, το είχαμε δημοσιοποιήσει και προς τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς τους καταναλωτές, μέσω εσάς.
0: Mm-hmm.
1: Τι είχαμε πει λοιπόν, ότι το ισρό νεκρών το υπάρχον είναι διάτριτο και διαβλητό. Άρα δεν μπορεί να έχει ασφαλή πληροφορία προς τον ηλεκτρικό μηχανισμό και μπορεί να ξεγελάσει και τον ηλεκτρικό μηχανισμό η παραποίησή του. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ή η ΑΔΕ να θεσμοθετήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές των ισρών νεκρών να είναι αδιάβλητες, να μην μπορεί να παρεμβαίνει ο κάθε τυχαίος τυχάρπαστος πληροφορικάριος και να στείλει ένα σύστημα παράλληλο και ο βενζινάς, ο οποίος θέλει να κλέψει τον καταναλωτή του, είναι παραβατικός, να δέχεται αυτό το σύστημα να το βάλει μέσα. Ναι. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα μπαίνει αυτό το σύστημα.
0: Βέβαια, τώρα επειδή έβγαλε την έρευνα το Πανεπιστήμιο, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως μια διαπίστωση κάνει το Πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι να γίνει ό,τι είναι να γίνει από αυτά που λέτε, για να επαρκούν οι έλεγχοι και να εντοπίζουν αυτά τα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Και έτσι, το ναι. Υπουργείο λοιπόν αποφάσισε και έβγαλε το Ισρό Νεκρόν 2, το οποίο επιβαρύνει άλλες 6.000 ευρώ κατά μέσο όρο το κάθε πρατήριο της χώρας για να αναβαθμίσει το σύστημά του. Και ευχόμαστε και κάνουμε το σταυρό μας όλοι οι υγιείς και έντιμοι πρατηριούχοι να μην δεχόμαστε τις πιέσεις του κόσμου, να μην μας βλέπει ο κόσμος σαν παραβατικούς εξοφίτσιο. Και θέλουμε αυτό το σύστημα τουλάχιστον να σταθεί στα επίπεδα τα οποία μας έχει πληροφορήσει ότι θα σταθεί το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων και τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν οφειλές στην εφορία. Τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 114,5 εκατομμύρια ευρώ και σχεδόν το 1 τρίτο χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο εισπράξης. Μόλις το 6,8 των οφειλών σε ρύθμιση. Σκηνικό κόλασης με 13 νεκρούς στο Κίεβο, το οποίο σφυροκοπούσε η Ρωσία επί 11 ώρες με 500 ντρόουνς και δεκάδες πυράβλους. Περισσότεροι από 85 οι τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά και διασώστες. Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, ενώ η Ουκρανία καταγγέλει ότι επλήγησαν πολυκατοικίες και πολιτικές υποδομές. Η Ελλάδα ξεκινά την προετοιμασία για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πρόσκληση για τη συγκρότηση του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού φορτίου που θα μπορούσε να συνοδεύσει μια μελλοντική ελληνική συμμετοχή.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
12: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97,8. Στα Πετράλωνα πήγε σήμερα και ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας. Εδώ από ό,τι φαίνεται έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση. Έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση, γιατί και η δίπλα πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε είναι υπό έλεγχο. Κάποια ζητηματάκια από ό,τι φαίνεται βρίσκουν και εκεί. Έχει εκκαινωθεί ήδη.

0: Εκεί ευτυχώς έχουν πάει τους ανθρώπους προς το παρόν για τις επόμενες 10 ημέρες σε Airbnb κτλ. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε όμως σε αυτό που μας αρέσει να ασχολούμαστε πολύ συχνά στην εκπομπή μας. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Τσουκαλά, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τραγανού Ηλίας. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε προϊόντα όπως πατάτες, καρπούζια που παραμένουν απόλυτα και βέβαια κινδυνεύουν να σαπίσουν στα χωράφια. Για πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Τσουκαλά, να δούμε τι γίνεται. Καλώς ήρθατε σήμερα, πρόεδρε.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
0: Καλά είστε. Καλά εσείς.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε καλά, γιατί αν πούμε αυτή την κουβέντα.
0: Γιατί είναι απόλυτα τα προϊόντα?
1: Γιατί είναι απόλυτα, δεν είναι τωρινά. Mm-hmm. Ειδικά οι πατάτες. Mm-hmm. Ο αγώνας μας είναι τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια. Mm-hmm. Με κλεισίματα δρόμων, όχι για να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, αλλά για να στέλνουμε το μήνυμα. Διότι ό,τι και να κάναμε, να ξέρετε, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εκάστοτεν των υπουργείων, αλλά και της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό διότι η πατάτα,
0: ναι,
1: είναι το πρώτο προϊόν σε κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς μένανε στα χωράφια μας και δυστυχώς με 8-10 λεπτά πριν ήταν η δραχμή και μετά που ήρθε το ευρώ, οι πατάτες μοσχοπουλιώσαν έξω για να θησαυρίζουν τα καρτέλ. Αυτό που έχει γίνει και συναντήσει με υπουργούς, θα σας πω αν θέλετε και τα ονόματα όλων και κάποιες προσπάθειες που έγιναν και μπλοκαρίσματα σε καράβια έγιναν, δυστυχώς
0: πάμε να τα βάλουμε λίγο. Κύριε Τσουκαλά, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη, γιατί εσείς το ζείτε χρόνια όπως λέτε, εμείς πρέπει να το καταλάβουμε ακριβώς. Τι γίνεται τώρα? Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι επειδή το έχουμε ρίξει στις εισαγωγές, μένουν απόλυτα τα δικά σας προϊόντα. Αυτό σωστά καταλαβαίνω ή υπάρχει και άλλος λόγος?
1: Βεβαίως, γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Mm-hmm. Είναι ασύμφορες ως προς την καλλιέργεια, για το κοστολόγιο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Τεράστιο το κοστολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Χιλιάδες στρέμματα μένουν ακαλλιέργητα λόγω του υψηλού κόστους. Έρχονται τεράστιες ποσότητες εισαγωγές από Αίγυπτο.
0: Mm-hmm.
1: Έρχονται και από Συρία, ειδικά από Αίγυπτο.
0: Έρχομαι, είμαι εγώ χονδρέμπορος. Και ξέρετε, επιλέγουμε να μιλάμε με παραδείγματα για να το καταλαβαίνουμε όλοι όσοι είμαστε έξω από το χώρο. Εγώ είμαι χονδρέμπορος και έχω δύο επιλογές. Ή να φέρω πατάτα από την Αίγυπτο ή να πάω να πάρω από τον Τσουκαλά. Πόσο θα την πάρω από τον Τσουκαλά και πόσο θα τη φέρω από την Αίγυπτο?
1: Όποια και να είναι, προσέχτε, η Λία,
0: ναι,
1: έχει τις καλύτερες πατάτες
0: πανελλαδικά. Το
1: ζητάμε, όνομά τους είναι πασίγνωστο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο. Είχαν μία αλφα τιμή. Από τη στιγμή όμως που έρχονται οι εισαγόμενες πατάτες.
0: Αυτό λέω. Πείτε μας να καταλάβουμε το αλφα και τη διαφορά. Δηλαδή όταν εσείς.
1: Τεράστια. Ναι. Τεράστια η διαφορά. Εδώ έχουμε και από Αιγύπτιους που καλλιεργούσαν εκεί και σήμερα είναι εδώ εργάτες.
0: Mm-hmm.
1: Διότι χανόταν τα πάντα, τα παίρνανε σχεδόν τσάμπα από εκεί και εδώ μοσχοπουλιώσονται.
0: Mm-hmm.
1: Σε τιμές που έπρεπε να είναι πολύ χαμηλές οι εισαγόμενες. Mm-hmm. Είσαι τα ακριβώς, να μην σου πω και καλύτερες. Είσαι και τις βάφανε για πατάτες αμαλιάδας.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι το κλασικό. Ναι, αλλά δεν μου έχετε
1: δώσει.
0: Δεν μου έχετε δώσει. Δεν μου έχετε δώσει απάντηση στο αρχικό ερώτημα και σας το λέω όχι για να. Δεν επιδίωκω κάτι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο Τσουκαλάς, για να έχει ένα κανονικό κέρδος, να είναι κανονικά, βρε παιδί μου, πόσο πρέπει να δώσει το κιλό την πατάτα στο χονδρέμπορο?
1: Σήμερα αυτά που είπε είναι 45 με 50 λεπτά στον παραγωγό.
0: Για να έχει βγει το κόστος του Τσουκαλά, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: να έχει
1: πλούσιο
0: και τα λοιπά, σηματά του και τα λοιπά. Okay, 45 με 50.
1: Και ένα λογικό κέρδος.
0: Ωραία, ακριβώς, σωστό. Πάμε. Μπράβο. Από την Αίγυπτο πόσο θα το φέρει ο χονδρεμπόρος?
1: Αυτά δεν το μαθαίναμε ποτέ. Ξέρετε γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαμε ενημέρωση τη στιγμή σας που είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με όλους ποτέ δεν μας δεκατεί. Εμείς είχαμε μάθει ακόμα από Αιγύπτιους, σας λέω, που είναι εργάτες σήμερα εδώ,
0: mm-hmm,
1: στην περιοχή μας, να τις παίρνουν από εκεί. Είχε με 14 λεπτά και όταν έφταναν στον Πειραιά, mm-hmm, να πληρώνονται με 7 λεπτά.
0: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν μιλάμε για θηριώδεις διαφορές. Δεν παλεύεται αυτό. Δεν μπορείτε να το αγωνιστείτε με τίποτα.
1: Σήμερα ή το θέμα τα καρτέλ κάνουν το κομμάτι τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί κανονίζουν τα πάντα και είναι δύο τα θύματα.
0: Mm-hmm.
1: Το θύμα το πρώτο είναι εμείς που καλλιεργούμε και παράγουμε,
0: ναι,
1: γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, mm-hmm, έχουμε εδώ τεράστια ποσά διαθέσει για να έχουμε τα πάντα, ώστε οι καλλιεργίες μας να είναι, γιατί είναι και στην πιστοποίηση τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. με την Ευρωπαϊκή Απόφαση, είναι και στην πιστοποίηση, ενώ οι εισαγόμενες δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εισαγόμενες. Και μετά είναι θύμα ο καταναλωτής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν παίρνει τις πατάτες που πρέπει. Βάζει στο τραπέζι του αυτό που έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, τα ίδια τα υπουργεία.
0: Ναι.
1: Να έχουν κάνει την παρεμβασή τους από τότε και να έχουν πέσει κορνιά, να έχουν κοπεί κεφάλια. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και με θέλετε να σας πω και κάτι, να είδε αυτό που φωνάζω, που και εσείς βγήκατε σήμερα και μπράβο σας,
0: mm-hmm.
1: το φωνάζουμε όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχαμε ποτέ και σήμερα, δυστυχώς για μένα αυτό που έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και τι λέει και τι κάνει, ότι ναι, μεν θα μπει κάτι, αλλά το Σεπτέμβρη. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο θα λωνίσουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Θα μαζέψουν όλο το χρήμα όπως το μαζεύουν όλα τα χρόνια και θα σπίτει το Σεπτέμβριο.
0: Για πείτε μου κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πείτε μου και κάτι, κύριε Τσουκαλά, γιατί εδώ πολλές φορές, παράδειγμα τώρα, για την ντομάτα μας έλεγαν το. Δεν είναι το δικό σας αντικείμενο, λέω για την Κρήτη. Τι μας έλεγαν λοιπόν, ότι εμείς κάναμε το Πάσχα, κάναμε πάρα πολλές εξαγωγές, δηλαδή στείλαμε έξω πάρα πολύ ντομάτα, οπότε αυτό που μας έμεινε πίσω το πουλήσαμε πιο ακριβά, πουλήσαμε πιο ακριβά. Εσείς εξαγωγές κάνετε ο συνεταιρισμός?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνεταιρισμός είναι με τα αγροεφόδια.
0: Mm-hmm.
1: Το ξεκινήσαμε,
0: mm-hmm.
1: αλλά δυστυχώς, είναι, πρέπει να είναι σε άλλη συζήτηση αυτό να πούμε πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Εξαγωγές γίνονται από τους έμπορους. Λίγοι τώρα κάνουν εξαγωγές, κάποιοι παραγωγοί έχουν μπει δυναμικά και προσπαθούν, αλλά αυτό δεν είναι ο σωτήρας. Γιατί όταν το σύνολο της καλλιέργειας πηγαίνει στα συσκευαστήρια, που εκεί πέφτουν κορμιά με 25 κιλά το τελάρο, που πηγαίνουμε, πληρωνόμαστε από 12 μέχρι 14,
0: mm-hmm.
1: η υπόλοιπη πού πάει? Αυτά τα έχουμε καταγγείλει όλα. Έχουμε κάνει υπερπροσπάθειες.
0: Ναι, αλλά ξέρετε. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εγώ ως καταναλωτής, κάθε μέρα ό,τι βλέπω σε μανάβικα, σούπερ μάρκετ κτλ., είναι τίγκα η αγορά. Από πατάτα Νάξου που μου λέει ο Καπούνης, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τόση πατάτα. Είναι τίγκα από πατάτα Ηλίας που μου λέτε ότι είναι αδιάθετη. Είναι τίγκα από πατάτα Νευροκοπίου που πέρσι είχε 10.000 τόνους αδιάθετη. Πώς γίνεται όλο αυτό?
1: Να σας λέω, καταγγέλουμε τα πάντα, ότι οι τεράστιες εισαγωγές με καράβια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πω το όνομα του κυρίου που παρουσία μας στον υπουργό τι είπε.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι εγώ έχω λεφτά και δεν μου ελέγξω εσύ τα λεφτά μου, που έφερε τα καράβια, έγινε μπλοκάρισμα και καράβια στο Κιάτο. Κάναμε, φτάσαμε μέχρι εκεί με τα αυτοκίνητά μας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε εμείς. Οι απλοί, οι παραγωγοί, πού είναι το κράτος, πού είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη, όλα τα. Δεν μπορεί να πλημμυρίζει η αγορά. Σας λέω, με πατάτες Νάξου, τις κυπριακές πατάτες, ποια περέτησα και φαντάρωσε εκεί, ποια είναι η δύναμη της Κύπρου να όλη η Ευρώπη να τροφοδοτεί με πατάτες κυπριακές.
0: Mm.
1: Με πατάτες Νάξου, όπως είπατε απάνω, με πατάτες Ηλίας. Αυτά τα πράγματα καλύπτονται από κάποιους τα καρτέλ.
0: Mm.
1: Και θησαυρίζουν. Και θύματα, πάλι να το επαναλάβω, εμείς, και
0: όταν λέτε τώρα καρτέλ, τώρα πώς είναι αυτοί οι χοντροί εμπόροι που ασχολούνται με την πατάτα? Είναι τόσοι πολλοί στην Ελλάδα?
1: Δεν χρειάζεται πολλούς.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τα καράβια φέρνουν τη δύναμη. Δεν τη φέρνω εγώ που πάω με το τραχτέρ μου.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Να κάνουμε εμείς μια αλφα ποσότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι πατάτες μένουν στα χωράφια μας.
0: Για τι ποσότητες τώρα μιλάμε, κύριε Τσουκαλά, τώρα εσείς φέτος?
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ειλικρινά να σας πω.
0: Εντάξει, οκ.
1: Υπήρχαν κάποιες πατάτες.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τα καρπούζια.
1: Τα καρπούζια, επειδή είμαι μεγάλος παραγωγός, μεγάλος με την έννοια ότι mm-hmm. καλή έτσι, όχι ότι είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μείνανε στα χωράφια.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσα
0: mm-hmm.
1: 650 τόνους με 10 λεπτά. Και η κατώτερη τιμή που είδα εχθές τα καρπούζια σαπίζουν μέσα στα χωράφια.
0: Για μισό λεπτό.
1: Που είδα χτες ήταν 0,69 κάτι καρπούζα
0: φθηνά
1: που δεν αξίζανε, όχι
0: φθηνά,
1: να τα
0: φθηνά,
1: να δούμε.
0: Φθηνά το λέτε. 0,69 είναι πολύ φθηνά. Που
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: είδατε.
1: Όχι,
0: όχι φθηνά το είδατε. 0,69 πολύ φθηνά το είδατε. Εγώ δεν έχω δει κάτω 0,75. 0,80.
1: Τώρα έχετε δίκιο. Σας είπα όμως,
0: να πω όμως
1: αυτά
0: κάτι.
1: Που είδαμε, mm-hmm. γιατί Εδώ,
0: για
1: εδώ,
0: να ρωτήσω και σας κάτι, συζητώ, συγγνώμη κύριε Τσουκαλά, προσπαθώ να προλάβουμε και τον χρόνο. Το, ναι, καρπούζι, ναι, ναι. Το καρπούζι το δικό σας, εκεί δώσατε συγκεκριμένους τόνους. Προφανώς τους δώσατε σε χοντρέμπορους. Έχετε μπει ποτέ σε διαδικασία να πείτε ως Τσουκαλάς, να πείτε στον εαυτό σας, ρε Αντρέα, κάτσε να δούμε το καρπούζι εσύ που από το δικό σου το χωράφι. Ναι, να δούμε, ναι, πόσο φτάνει το συγκεκριμένο και πωλείτε. Έχετε δει πόσο, το δικό σας καρπούζι πόσο το καταλήγει στο ράφι.
1: Πόσο. Το βροντοφωνάζουμε. Πόσο. Ακούστε με. Το βροντοφωνάζουμε. Τι κάνουμε. Λέμε, όχι να έχει κάποιος που πήρε ένα τιμολόγιο παραπάνω, το αγόρασε το καρπούζι από εμάς 30 λεφτά και το παίρνει 7 λεφτά, mm-hmm, και να καλύπτεται πάνω και να το πασάρει ότι αυτός αγόρασε ακριβά, πουλάει 1,99. Ευτυχώς δεν λέει 2 ευρώ, λέει 1,99. Και γίνεται ανεκτό από το υπεύθυνο Υπουργείο. Από τους υπεύθυνους που έχουν τη μεγάλη
0: ευθύνη. Εγώ θέλω να μου πείτε, δώσατε το καρπούζι, μου λέτε φέτος, δώσατε με μια καλή ποσότητα. Το δώσατε με 10 λεπτά το κιλό. Okay.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Δικό σας το καρπούζι, το καρπούζι του Τσουκαλά. Γιατί όταν πας να ρωτήσεις το μανάβικο, σου λένε ναι, έτσι η ποιότητα είναι, αλλιώς η ποιότητα είναι κτλ. Το δικό σας το καρπούζι, έχετε δει πόσο το πουλάει στο ράφι?
1: Όχι, γιατί ούτε ξέρουμε που πηγαίνει.
0: Ούτε ξέρετε που πηγαίνει.
1: Γιατί μέσα στα συσκευαστήρια, mm-hmm, γίνεται ένας χαμός από πολλούς παραγωγούς. Ξέρετε κάτι, mm-hmm, δεν είναι όπως είναι όλα τα προϊόντα μας. Τα καρπούζα δεν κοπούν στην ώρα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μένουν μέσα στα χωράφια.
0: Ναι,
1: αυτό το έχουν και το κάνουν και το εφαρμόζουν.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είναι ζητημένα, κάτι γίνεται. Στα ζήτητα.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό που γίνεται. Εγώ, μια κουβέντα μόνο που είναι πιο σοβαρή από όλες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, αυτό που λέμε τώρα, ας το λάβει σοβαρά και υπόψη και ο καταναλωτής. Ας βροντοφωνάξει και ο καταναλωτής,
0: ναι,
1: ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Αυτό φωνάζουμε κάθε μέρα.
1: Μπορεί.
0: Αυτό
1: το ξέρω και έχετε δίκιο και εμείς τι κάνουμε από την πλευρά μας και δικαστήρια και στους δρόμους με τα τρακτέρια μας για ένα λόγο. Όχι μόνο προσωπικά δικό μας και για τον καταναλωτή και να φύγει και το προϊόν μας.
0: Εσείς δεν λοιπόν μπορεί... από εσάς έφυγαν τώρα, εγώ κλείνοντας την κουβέντα μας, φέτος εσείς ήσασταν από αυτούς που πούλησαν καρπούζι, μου είπατε 650 τονούς. Εσείς,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: εσάς φέτος, με 10 λεπτά το, ναι, κιλό.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, μένουμε σε αυτό. Ναι. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Ναι,
1: ναι, ναι, μόνο μια κουβέντα. Ξέρεις το κοστολόγιο μου ποιο ήταν στα καρπούζα μου, στα 100 στρέμματα.
0: Πόσο?
1: Σε 104.000.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Εγώ τι πήρα.
0: Mm-hmm.
1: Τι,
0: ναι,
1: πήρα.
0: Ναι, ναι.
1: 65. Βάλτε και τα έξοδα μόνο του φορτώματος.
0: Ναι.
1: Και τα έξοδα που παίρνει άλλοι, οι οποίοι έρχονται να κόψουν και να κάνουν. Φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καταναλωτής, σας είπα, είδα το 069 και έδειρπα τα μάτια μου. Γιατί κάτω από 80, 85, 90, 95, 1,10, 1,20, 1,30, 1,29 μάλλον, 1,29, 90, 1,31, 90, όχι 32, 1,32.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η τελευταία φορά που τα λέμε. Θα το παρακολουθούμε διαρκώς. Τώρα δεν είναι υπόσχεση, το κάνουμε κάθε μέρα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Και εσείς, και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, αν μπορείτε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
7: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ο Γιώργος Περής στον

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaroon.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρης.
4: Εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.000

0: Ελληνοφρένια.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Αχα, honey. All right.

0: baby, give me that special look. Sweet nothing.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Sweet. Άρα Τσιβελεκή, τι σκηνοθεσία είναι αυτή που κάνεις? Παναγιώτης Βολάνιος, έπεσε το σήμα, μπήκε ο Παναγιώτης. Έλα πάνω.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται?
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ταύρο μέχρι Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Μάρνη και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο.

0: μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Κωστή μου, δεν καταλαβαίνω γιατί μου στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα. Θα το διαβάσω παραλείποντας αυτό που λες. Είναι προσβλητικό. Θα το, έτσι, το αντιπαρέρχομαι. Ξέρεις, εδώ και 30 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, διατηρώ το δικαίωμα να έχω δική μου άποψη, νομίζω. Αν δεν το διακρίνεις αυτό, κακός. Τρεις τελείες. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί η βία δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Ρωτάει ο Κωστής. Πολιτικό πρόσημο δεν έχει μια ληστεία σε τράπεζα που έχει ως κίνητρο το οικονομικό όφελος. Είναι ένα κοινό ποινικό έγκλημα, ακόμη και αν καταλήξει τραγικά με θύματα. Όταν όμως χρησιμοποιούμε βόμβες, γκαζάκια και άλλες βίες ενέργειες για ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους, τότε η βία έχει πολιτικό πρόσημο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται, σημαίνει ότι περιγράφουμε το κίνητρο της πράξης. Το να λέμε ότι μια πράξη έχει πολιτικό πρόσημο δεν είναι υπεράσπιση της. Αντίθετα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πολιτικό της κίνητρο και να την καταδικάσουμε απερίφραστα, ιδιαίτερα όταν οδηγεί στο θάνατο αθώων ανθρώπων. Διάβασα το μήνυμά σου, Κωστή μου, γιατί διαφωνούμε εντελώς. Σου λέω ότι δεν μπαίνει το πρόσημο. Είναι το αν έχει πρόσημο, αν αυτός που βάζει τα γκαζάκια ή επιλέγει τη βία έχει πρόσημο ως αριστερός ή δεξιός. Και εν πάση περιπτώσει, η δική μου άποψη περιορίζεται στη σκοπιμότητα του να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Έτσι. Το υπόλοιπο σου εξήγησα ένα κομματάκι γιατί δεν διάβασα, το οποίο είναι προσβλητικό και νομίζω το καταλαβαίνεις. Πάμε για αλλαγή της ώρας στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Hoga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Χιούγκελ, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: όλη την εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Λύση από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Αμερικανού point guard Cody Miller McDyer που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπή. Real FM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η Εύη Κατσόλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Αχ, παιδιά, έχει ξεκινήσει από τώρα η προεκλογική περίοδος. Θα βαρεθούμε τόσο πολύ μέχρι τις εκλογές που πραγματικά θα έχουμε κουραστεί. Στο τέλος, αυτό σχολιάζουμε διαρκώς. Δεν θα πάει κανείς να ψηφίσει γιατί θα έχουμε βαρεθεί από το πολύ μπύρι-μπύρι. Φαντάσου αν τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τέτοιου είδους πολιτικές κουβέντες αριστερά και δεξιά για τη δολοφονία ενός ανθρώπου, φαντάσου πώς θα καταλήξουμε.

για κάτσε να διαβάσω 2-3 μηνύματα από αυτά που έχουν ήδη έρθει την προηγούμενη ώρα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, λέει. Κάθε δεύτερη μέρα η Κέρκυρα χωρίς νερό, καλοκαίρι με 36 βαθμούς. Α, μάλιστα. Ωραίοτατα, πάλι Κέρκυρα. Μέσα τον Ιούλιο. Η Κατερίνα λέει κάτι άλλο σε σχέση με τα πόρκυβευτικά. Λέει, αφού θίγεται το θέμα, να πω ότι οι πατάτες πλέον δεν τρώγονται. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει λίγο το DNA τους. Και όσο και αν τις ψήνει κανείς, δεν μαλακώνουν με τίποτα. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο είναι, Κατερίνα μου. Είναι από τη μία καταγράφεις. Πέρσι το βγάζαμε το θέμα, στην περασμένη σεζόν, ότι έχουμε 10.000 τόνους αδιάθετης πατάτας στον Ευρωκόπη. Βγαίνει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού της Ηλίας και σου λέει αδιάθετες πατάτες, απόλυτες. Βγαίνει ο Καπούνης και σου λέει εμάς πατάτα έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Και η αγορά είναι τίγκα από πατάτα νευροκοπίου, τα μπελίτσα γράφει πατάτα νευροκοπίου, πατάτα Νάξου και πατάτα Ηλίας. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα δομικό κενό στην αγορά, έτσι, δομικό κενό ελέγχου στην αγορά. Όχι μόνο οι εισαγωγές κλείνουν τις παραγωγές, τις ελληνικές παραγωγές, όχι μόνο καταστρέφονται οι παραγωγοί, γίνεται και ένα μάλε βράσε, δημιουργείται ένα ξέφραγο αμπέλι στην ποιότητα αυτό που τρώμε.

2-11-200-8-200 τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Real Keno, το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr. Παιδιά, μην ξεχνάτε και τον διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε την κλήρωση την Δευτέρα. Έχουμε τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Έχουμε 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr. Βρίσκεται το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Την Δευτέρα εδώ θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή μας μαζί με τον Μπάμπη.

0: Για πάμε τώρα να μιλήσουμε για, για τα περιβόητα πατίνια. Και αυτό έχει γίνει σούπα το θέμα. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά ότι θα γίνουν το ένα το άλλο, τη μία ο Δήμος, την άλλη η κυβέρνηση, την άλλη το Υπουργείο. Γενικότερα επικρατεί ένα λαλούμ. Είναι για όσους ζούμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η κυκλοφορία των πατινιών, είναι για το που τα παρατάνε, το πώς μπορείς να σπάσεις το αυτοκίνητό σου, πώς μπορείς να σκοτωθείς, γιατί υπάρχουν και τα λεγόμενα κολόπεδα που πάνε και τα πιάνουν τα πατίνια και τα πέτανε μέσα στη μέση του δρόμου για πλάκα. Είναι αυτοί που παίρνουν το πατίνι, το νοικιάζουν και το παρατάνε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου. Δεν μπορεί να περάσει ηλικιωμένος, δεν μπορεί να περάσει μία μάνα με το καροτσάκι. Γενικότερα ζούμε μία αφιλιότητα με την κατάσταση αυτή, γιατί δεν υπήρχε πλαίσιο. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ο κύριος Στέλιος Ακαρέτσιος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ. Να δούμε τι γίνεται, τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, μπας και κάποια στιγμή μπει τάξη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
1: Καλησπέρα κύριε Μιφλή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Όπως είπατε, ναι, έχουμε προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, για να βάλουμε τάξη και στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο τόσο έχει αποσχολήσει όλους μας το προηγούμενο διάστημα. Να πω επιγραμματικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Πρώτον, πήραμε την απόφαση, θα απαγορεύεται η οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για κάθε οδηγό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που λέει, για να το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό σας διακόπτω. Άρα, εγώ νοικιάζοντας ένα πατίνι, αυτομάτως με έχει ασφαλίσει η εταιρεία, αυτό εννοείται?
1: Αυτομάτως, ουσιαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι εταιρείες που έχουν τα πατίνια και τα νοικιάζουν και να παρέχουν με κάθε μίσθωση και ασφάλεια αστικής ευθύνης. Γιατί ξέρετε, δεν είναι λίγες περιπτώσεις που υπήρξαν ατυχήματα με πατίνια και πέρα από τους τραυματισμούς και τους θανάτους που είχαμε, υπάρχουν και αμέτρητες περιπτώσεις όπου άνθρωποι είδαν τα αυτοκίνητά τους να καταστρέφονται και μετά να ψάχνουν το πώς θα αποζημιωθούν.
0: Ναι, έτσι, προφανώς. Προφανώς. Και αυτό συμβαίνει, σας λέω, ότι μόνο στη γειτονιά μου έχω τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Πάνε και πετάνε πάνω στα αυτοκίνητα τα πατίνια. Άνθρωπος το είχε ακουμπήσει πίσω, δεν το είδε προφανώς ο άνθρωπος. Το είχε ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο, έκανε όπιστον, το πάτησε, κατέστρεψε από κάτω το σύστημα ολόκληρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και μικροζητήματα καθημερινά τα οποία αστικά δεν λύνονται.
1: Σωστά. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει ασφάλιση. Κάθε εταιρεία θα οφείλει να παρέχει ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης. Και όλοι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών πατινιών, οι ενήλικοι, γιατί οι κάτω των 17 θα απαγορεύεται η χρήση τους γενικά, θα οφείλουν να έχουν και οι ίδιοι ενεργά ασφαλιστήρια, όπως ισχύει και με κάθε άλλο όχημα που κυκλοφορεί στον δρόμο.
0: Ναι. Άρα αυτομάτως γίνεται από την εταιρεία αυτό. Κάτι άλλο το οποίο προβλέπετε, ή αυτοί είναι οι βασικοί άξονες?
1: Οι βασικοί άξονες είναι αυτοί. Υπάρχει πλέον, βάζουμε ευθύνη και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει μόνο για τους χρήστες, αλλά και για όσους πολλούν ή εκμισθώνουν. Οπότε θα πρέπει και οι εταιρείες να ταυτοποιούν τα πρόσωπα τα οποία αγοράζουν ή μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια, και αν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους προβλέπεται ένα πολύ υψηλό πρόστιμο. Άρα έχουν ευθύνη και οι έμποροι και οι επιχειρήσεις. Και όλο αυτό φυσικά έρχεται και μπαίνει σε μια ευρύτερη συνολική στρατηγική, το οποίο, καθώς τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, έχουμε προχωρήσει μια σειρά παρεμβάσεων και με τον νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας και με την ενίσχυση των ελέγχων της τροχέας, που είναι πλέον εντατική για το αλκοόλ, για τη μη χρήση κράνους, τώρα θα είναι και για τα πατίνια. Προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας, που στο τέλος είναι ή όσο το δυνατόν μείωση των ατυχημάτων, που να το πω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το 2025 καταφέραμε, χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα, να έχουμε μείωση 22% στα θανατηφόρα τροχιά.
0: Κύριε Σακαρατσιέ, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν προβλέπετε κάτι, περιλαμβάνεται κάτι σε σχέση με τη στάθμευση. Δηλαδή, ξαναλέω, κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι μεγάλο το πρόβλημα για τα σημεία τα οποία παρατούν τα πατίνια.
1: Έτσι κι αλλιώς υπάρχει η απαγόρευση, δηλαδή έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν μια παράνομη συμπεριφορά από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και την τροχέα, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση για να βάλουμε και σε αυτό το τομέα τάξη.
0: Άρα θα παίρνουν κλίση αυτά. θεωρείται παρανόμως παρκαρισμένο ένα πατίνι που είναι πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, παρατημένο.
1: Ναι, ναι, άμα είναι πατημένο, παρατημένο φυσικά. Είναι, ισχύουν ακριβώς το ίδιο που ισχύει και αν είναι ένα μηχανάκι.
0: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Από την άλλη πλευρά, δεν μου έχει τύχει να δω κλήσεις σε πατίνι. Γι' αυτό σας ρωτώ, και αυτή η κλήση δεν τη κόβει το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά ούτε από τη Δημοτική Αστυνομία έχω δει, εκτός και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορούν να μας δώσουν και υπάρχει κάτι διαφορετικό, ούτε από την τροχέα.
1: Ήταν ουσιαστικά η μικροκινητικότητα, ήρθε πολύ γρήγορα και εντάχθηκε στη ζωή μας.
0: Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Σακαρέτσι. Μικροκινητικότητα.
1: Είναι η διεθνή στάση.
0: Λέτε, ναι.
1: Ξέρετε, μην την ποινικοποιήσουμε γενικά.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Αντιθέτως.
1: Θα δίνει λύσεις.
0: Αντιθέτως. Εργαλείο είναι.
1: Με υπευθυνότητα.
0: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι εργαλείο. Απλώς είναι, είμαστε μπάτες σκύλια, λέστε, έτσι όπως κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Μπαίνουμε, πρώτα δημιουργούνται τα προβλήματα, προκαλούνται τα προβλήματα και μετά καλούμαστε κατασταλτικά να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Είμαστε πιο γρήγοροι πάντως από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Γενικά είμαστε από τις πρώτες χώρες που ρυθμίζουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι. Α, εδώ κάτι που ρωτά ένας φίλος και νομίζω ότι το είπατε πριν, αλλά η αλήθεια δεν το συγκράτησα κι εγώ. Λέει τα πατίνια θα ασφαλίζονται, θα ασφαλίζονται και, τα ιδιωτικά εκτός από τα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να ασφαλίζονται. Και τα ιδιωτικά.
1: Και τα ιδιωτικά. Από εδώ και πέρα κάθε ιδιοκτήτης,
0: ναι.
1: Δηλαδή, όχι μόνο εκείνοι που μισθώνουν που θα τους το δίνει η εταιρεία ενοικίασης,
0: ναι.
1: Και οι ιδιοκτήτες πατινιών θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ενεργό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.
0: Αυτό φαντάζομαι όμως θα πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Σας βάζω ιδέες τώρα, αλλά ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει, δηλαδή... ας μην είμαστε τόσο προχωρημένοι στην
0: όχι,
1: παρούσα φάση.
0: Καταλάβατε πώς το λέω. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο. Εδώ στέλνει άνθρωπος οδηγός ταξί. Καλησπέρα. Θα έπρεπε να γίνει κάτι και για τα ποδήλατα, για ασφάλεια, γιατί εμένα με τράκαρε ποδήλατο και δεν αποζημιώθηκα. Κοιτάξτε, την ώρα που σας ρώτησα το μήνυμα. Δηλαδή, εδώ είναι και ακόμη ένα θέμα για τα ποδήλατα. Δηλαδή, τρακάρεις με ένα ποδήλατο. Χτυπάω ξύλο, δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Έχουμε αστικά θέματα να λύσουμε, αλλά δεν μπορείς να απευθυνθείς πουθενά.
1: Υπάρχει το ταμείο, το επικουρικό ταμείο, το οποίο καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, να πω, επειδή σίγουρα υπάρχουν ιδέες και γι' αυτό είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης,
0: mm-hmm.
1: για ακόμη 10 μέρες στο opengov.gr είναι αναιρετημένο το σχέδιο νόμου που επιτρέπει το σχολιασμό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, κάθε ακροατής που έχει αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, που έχει να εισφέρει κάτι που θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Mm-hmm. Καλό είναι να συμμετέχει σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, γιατί έτσι και εμείς παίρνουμε το απαραίτητο feedback προκειμένου να προχωράμε, βρούμε σε βελτιώσεις στο δρόμο για την ψήφιση προς τη Βουλή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακαρέτσια.
1: Καλό
0: σας μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Ήταν ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών.

Καλά έκανε και το ρώτησε ο φίλος που είναι, έχει το νου σας, γιατί δεν είναι μόνο τα ενοικιαζόμενα, έτσι, και είναι λογικό αυτό. Και ιδιοκτήτης να είσαι πατινιού, γιατί βλέπω όλοι κόσμο με δικά του πατίνια, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Παιδιά, τώρα καλός ή κακός, θα μου πεις επιπλέον κόστος, είναι μία λύση, είναι μία φθηνή λύση το πατίνι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν κινείσαι στους ίδιους δρόμους που κινούνται και τα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχεις φροντίσει και τα περί της αστικής ευθύνης. Τώρα θα μου πεις, αν ζούσε σε μία χώρα, σε μία πρωτεύουσα που έχει ποδηλατόδρομους και τα πατίνια κινούνταν εκεί, δεν θα χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Δεν θα υπήρχε κίνδυνος να τρακάρει ένα αυτοκίνητο με ένα πατίνι, με ένα ποδήλατο που κινείται σε ποδηλατόδρομο ή πατινόδρομο. Αλλά εδώ εμείς σκοτωθήκαμε. Χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο. Εκείνα δεις, Κώστα μου, Κώστα Ελευθερίου, ιδεολογικό πρόσημο που υπήρχε για τους πρώτους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα. Χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο, αριστερή και δεξί. Σκοτώθηκε η Ελλάδα, χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο, αν θα κάνουμε ποδηλατόδρομο στην Αθήνα. Πάμε έτσι αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων και τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν οφειλές στην εφορία. Τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν τα 114,5 εκατομμύρια ευρώ και σχεδόν το 1 τρίτο χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο εισπράξης. Μόλις το 6,8 των οφειλών σε ρύθμιση. Σκηνικό κόλασης με 13 νεκρούς στο Κίεβο, το οποίο σφυροκοπούσε η Ρωσία επί 11 ώρες με 500 ντρόουνς και δεκάδες πυράβλους. Περισσότεροι από 85 οι τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά και διασώστες. Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, ενώ η Ουκρανία καταγγέλει ότι επλήγησαν πολυκατοικίες και πολιτικές υποδομές. Η Ελλάδα ξεκινά την προετοιμασία για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πρόσκληση για τη συγκρότηση του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού φορτίου που θα μπορούσε να συνοδεύσει μια μελλοντική ελληνική συμμετοχή.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Oh. είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
11: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Δεν ήθιστε να το πω έτσι. Η Γεωργία λέει καλησπέρα, να είμαστε υπερβολικοί, γιατί εμένα μου πετάχτηκε ποδήλατο και αν δεν πήγαινα με ελάχιστα χιλιόμετρα θα είχα πάει φυλακή, και φυσικά πάντα έχει δίκιο το ποδήλατο και όχι ο οδηγός που πάει σιγά, σιγά σιγά φοράει τη ζώνη του κτλ. Η Βασιλική, χαμός γίνεται με τα ποδήλατα παιδιά. Τα ατυχήματα με μπλεκόμενο ποδήλατο δεν καλύπτονται από το επικουρικό, γιατί δεν θεωρούνται ανασφάλιστα οχήματα, εφόσον ο νόμος δεν υποχρεώνει την ασφάλισή τους. Α, ενδιαφέρον είναι αυτό. Ο Πέτρος λέει, στο εξωτερικό όλα τα ύστερα στο εξωτερικό όλα έχουν ασφάλεια. Από τα ποδήλατα λέει ο Πέτρος. Ναι. Ξαναλέω ότι στο εξωτερικό υπάρχει κουλτούρα. Εδώ, Πέτρο μου, θυμάσαι τι έγινε. Τώρα μην το ξαναπώ, πω τη μαγική έλεξη μεγάλος περίπατος και γίνει πάλι μαλλιοκούβαρο εδώ.

0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας και δεν είναι άλλος από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εδώ έχει ανοίξει μια κουβέντα λίγες ώρες, μόνο λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μιας γυναίκας, ένα αθώο θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης περί αριστεράς και δεξιάς. Υπάρχει η προσέγγιση που λέει ότι ναι, δείχνει και τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης. Υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ότι ναι, γίνεται για να, και εγώ έτσι το προσέγγισα, ότι είναι μια στοχοποίηση για να δημιουργηθεί ένα δίπολο πολιτικά και προεκλογικά.
1: Θα σου πω την άποψή μου.
0: Βγάζοντας την εξίσωση εσάς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη, πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν.
0: Ναι.
1: Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Μας γυρίζει πολύ πίσω αυτό που έγινε χθες. Συλληπιτήρια στους οικείους. Αν είναι δυνατόν για την πολιτική δράση κάποιου συγγενικού προσώπου το 2026 να έχουμε επιθέσεις δολοφονικής τέτοιου είδους.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και πιο πολλούς νεκρούς. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους.
0: Ναι.
1: Τώρα στο πολιτικό σκέλος που μου βάζετε. Κατά τη γνώμη μου η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Είναι ξεκάθαρο. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση. Ξέρετε κύριε Νιβλή, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 1945, ούτε στο 1967, ούτε στον εθνικό διχασμό τον προηγούμενο αιώνα. Βρισκόμαστε στο 2026. Το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση, ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι, ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις. Και σας το λέει, ξέρετε, ο κόσμος ενός κόμματος, το οποίο την προηγούμενη δεκαετία έγινε στόχος πολιτικός και αδικήθηκε. Αλλά δεν μπορούμε να μπλέκουμε την πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι σφοδρή, αλλά σε πλαίσια κοινοβουλευτικά, με αυτό που είχαμε χθες. Χθες είχαμε μια οργανωμένη δολοφονική επίθεση.
0: Ποιος είναι ο στόχος, ο σκοπός, ποιος είναι της δήλωσης αυτής?
1: Θα δούμε ποιοι είναι οι ένοχοι και πρέπει να το δούμε άμεσα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κάποιος παρασύρθηκε. Εδώ είχαμε πραγματική τρομοκρατική επίθεση. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται ότι εδώ, επειδή υπάρχει κριτική στην κυβέρνηση, κάποιος παρασύρθηκε και έκανε τέτοιο έγκλημα. Ωραία. Εγώ θα σας πω το εξής. Προφανώς, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι το να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο, μια διαίρεση ότι δήθεν εδώ πέρα έχουμε τους κομμουνιστές που έρχονται και απ' την άλλη είναι οι εθνικόφρονες, και μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά διλήμματα των επόμενων εκλογών, τα οποία είναι. Ή με τους λίγους και ευνοημένους την παραγωγική και αναπτυξιακή υστέρηση, όπως αποδείξαμε χθες με το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ακρίβεια της ελίτ και τα καρτέλ, ή με τους πολλούς και αγνοημένους τις παραγωγικές δυνάμεις τόπους και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Το
0: για
1: η
0: πείτε τώρα, επειδή το αναφέρατε.
1: Ότι μπορεί να δημιουργήσει αυξημένη συσπήρωση σε έναν κόσμο δείχνοντας κιάχτρα, προσπαθεί να φτιάξει ένα αυτοδίπολο.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τοξικότητα, ξέρετε, υπάρχουν δηλώσεις. Υπουργό σημερινών που ήταν οι δηλώσεις εμφυλοπολεμικές στο παρελθόν.
0: Ναι, όπως.
1: Αλλά ο κ. Μαρινάκης δεν είχε κάνει μια δήλωση το 2012 ως πρόεδρος των ΕΔ, ότι αν ήμασταν στον εμφύλιο θα έκανα και θα έραβα. Εγώ θέλω να πω τώρα. Εδώ θέλει μια μετριοπάθεια. Και θέλει πραγματικά να υψώσουμε όλοι μαζί ένα τείχος δημοκρατίας.
0: Θέλω να πάμε να προλάβω να σας.
1: Για να ολοκληρώσω, ότι με εξαίρεση. Προφανώς υπάρχουν εξωκοινοβουλευτικά κόμματα της επαναστατικής αριστεράς, όπως και δυνάμεις ακραίας δεξιάς, που είναι με τη βία. Δεν πιστεύω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα και κυρίως τα κόμματα που έχουν μια παράδοση είναι κόμματα τα οποία θέλουν τη βία. Δεν το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Εδώ θέλω να μας πείτε το εξής, επειδή το αναφερθήκατε, σηκώνεται το θέμα από το ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Κλείνει, τελειώνει η διαδικασία. Φαίνεται, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή νωρίτερα μιλούσε στο Real FM και ο κύριος Γερουλάνος, ο αρμόδιος τομέας του ΠΑΣΟΚ, έδωσε κάποια στοιχεία. Απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι κρούεται ανοιχτές θύρες, δεν έχει αντικείμενο αυτή η τέλος πάντων σπουδή που δείχνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης και να στυλιτεύσετε το θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή, αν το γνωρίζετε, που χρηματοδοτήθηκαν ή μισοχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε από τον προϋπολογισμό?
1: Υπάρχουν 20 έργα που έχουν απενταχθεί, άρα είναι στον αέρα και μόνο με άλλη χρηματοδότηση ή με σχέδιο γέφυρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτά ξεκίνησαν και δεν έχουν μείνει ατελή ή δεν έχουν ξεκινήσει καν?
1: 20 είναι στον αέρα τελείως και είναι μετά πολλά ακόμα,
0: ναι,
1: άνω των 70, τα οποία είναι εκτός στόχου. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να ήταν χιλιόμετρα και να είναι τελικά λιγότερα χιλιόμετρα. Άρα αν ολοκληρωθεί το έργο κανονικά, να πρέπει να υπάρξει και επιπλέον χρηματοδότηση.
0: Ναι. Η οποία μπορεί να γίνει όμως από κάποιο άλλο, όπως λέει η κυβέρνηση, κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, από ΕΣΠΑ.
1: Αυτό θα δούμε στο μέλλον. Αν θα γίνει από ΕΣΠΑ ή αν θα γίνει από τον προϋπολογισμό. Αλλά ακόμα και να γίνει από το ΕΣΠΑ, κύριε Νιφλή, τι σημαίνει? Ότι λεφτά από το ΕΣΠΑ που θα πηγαίνουν σε κάτι άλλο θα πάνε σε κάτι που είχε προηγηθεί και είχε προϋπολογιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα κάποιοι που θα παίρνουν από το ΕΣΠΑ για κάποιο άλλο έργο θα χάσουν λεφτά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή τώρα να μας πει η κυβέρνηση ότι θα πάρω άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα πηγαίνανε αλλού για να μπαλώσω τρύπες που άνοιξα από την λάθος διαχείριση στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν νομίζω ότι είναι μια επαρκή αιτιολογία και δικαιολογία εκ μέρους της κυβέρνησης, ότι δηλαδή σπαταλάμε παραγωγικές ευκαιρίες και μετακυλίουμε στο μέλλον χρηματοδότηση παλαιών έργων με νέα κονδύλια που θα πηγαίνανε αλλού. Είναι ακριβώς ο πυρήνας του προβλήματος.
0: Για πάμε τώρα. Επί
1: τη αρχή ότι είναι λάθος ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν το είχε πει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε πει στον Πρωθυπουργό στη Βουλή: αλλάξτε ρότα στο σχεδιασμό και προτεραιοποιήστε άλλα έργα. Είχαμε πει για τη στέγαση όπως κάνανε άλλες χώρες. Τότε έλεγε ο Πρωθυπουργός: δεν μπορεί να αλλάξει. Και όποιος λέει ότι μπορεί να αλλάξει, δικαιούται, λέει, το Νόμπελ Οικονομικής Συναρτησίας. Από τότε άλλαξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 3 φορές το σχεδιασμό και τον αναθεώρησε.
0: Για πάμε λίγο να μιλήσουμε.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να λέει
0: κύριε Τσουκαλά,
1: ότι υπάρχει, κερδίζει το χρυσό βατόμουρο της οικονομικής ικανότητας.
0: Να μιλήσουμε και για το άλλο θέμα που αφορά στην ακρίβεια, γιατί στην καθημερινή ρητορική σας είχετε η λέξη, ο ορισμός, ο χαρακτηρισμός της καρτελοποίησης της αγοράς. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, εμείς το διαπιστώνουμε με τρόπους με το ρεπορτάζ, δηλαδή καθημερινά. Εδώ καταγράφουμε το πώς καρτελοποιείται σε πολλές περιπτώσεις η αγορά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, πρόταση, μηχανισμό αντιμετώπισης των καρτέλ όπου αυτά υπάρχουν στην ελληνική αγορά?
1: Έχουμε προτείνει εσωτερικό έλεγχο των υπερτιμολογήσεων των πολυεθνικών. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Ξέρετε πώς είναι οι μεσάζοντες που μπορεί να εμφανίζονται ως πολλά πρόσωπα.
0: Okay. Πώς θα τους ελέγξετε αυτούς?
1: Είναι ένας όμιλος. Υπάρχει για παράδειγμα το European Food Price Monitoring Tool, ευρωπαϊκή πρακτική, όπου βλέπει ακριβώς μέσω πλατφόρμων όχι μόνο το πώς φτάνει η τιμή που φτάνει, αλλά το πώς φτάνει η τιμή. Υπήρχε κάτι να το αντιγράψει η κυβέρνηση. Επέλεξε να μην το κάνει και να μας φέρει απλά την πλατφόρμα ή καταναλωτής με άλλη ονομασία για να μας δίνει απλά πόσο κάνει και να συγκρίνουμε τιμές. Εγώ δεν είπα, καλό είναι να μπορεί να συγκρίνει τιμές. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με τη συμμετοχή καταναλωτών και παραγωγών. Γιατί καταναλωτικό κίνημα, χωρίς να είναι μέσα στους μηχανισμούς συλλεκτικούς, η συμμετοχή καταναλωτή, οι ίδιοι παραγωγοί, οι ίδιοι καταναλωτές, δεν μπορεί να υπάρξει. Εδώ η κυβέρνηση τι έκανε, απλά πήρε και ένωσε τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις, αυτό που περιγράφεται είναι η διαπίστωση, είναι η καταγγελία. Δεν ξέρω να αποτελεί λύση.
1: Η λύση είναι ενιαία αρχή καταναλωτή με παραγωγή και καταναλωτή μέσα. Αυτό είναι η λύση. Η λύση είναι το να κάνεις ελέγχους στην πηγή, από το χωράφι και μετά, όχι μόνο στο ράφι. Η λύση είναι να δοκιμάσεις τη μίσθηση της έμεσης φορολογίας που έχει καταντήσει να είναι κρατική κερδοσκοπία. Και να μας λέει η κυβέρνηση σήμερα ότι είναι η κυβέρνηση που μειώνει τους φόρους, όπου κύριε Νιφλή σας μειώνει το φόρο 10 ευρώ και σας παίρνει 50 την έμεση φορολογία. Και σας λέει εσάς και σε κάθε συμπολίτη μας ότι μας μειώνει τη φορολογία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να σχολιάσουμε και τα προεκλογικά παύλα δημοσκοπικά όπου σας δείχνουν στην τρίτη θέση.
1: Έχουμε πει ότι Είναι εύλογη μια προσωρινή αναγκάταση του δημοσκοπικού σκηνικού. Ήδη βλέπουμε ότι τα κόμματα τα καινούργια είτε πιάνουν το ταβάνι τους, είτε μειώνονται, όπως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή το Πασόκ είχε ένα πολιτικό σχέδιο έτοιμο και εφαρμόσιμο την επόμενη μέρα των εκλογών, και είναι το μόνο κόμμα που προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική προοδευτική επιλογή, ότι αυτό στο τέλος θα εκπροοδευτεί. Ας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πριν λίγο η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε στη Βουλή ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας πέραν της τριετίας, ότι δεν θα αναθετηθούν αναδρομικά και ότι θα είναι δύο οι εθνικές θέσεις και όχι μία όπως προέβλεπε η ίδια η κυβέρνηση με τον νόμο Τσακλόγλου. Ναι. Σας παραπέμπω ένα μήνα πριν στη δήλωση του ΠΑΣΟΚ που τη ζητούσαν να κάνει ακριβώς αυτό. 28 Μαΐου με δική μου δήλωση βάζαμε τα τρία αυτά σημεία. Η κυβέρνηση υπό την πίεση και της κοινωνίας αλλά και της αντιπολίτευσης αναγκάστηκε να το κάνει. Ναι. Αυτό σημαίνει, και το λέω και σαν απάντηση, όσους μιλάνε για κενά αντιπολίτευσης, γιατί ξέρετε, είναι λίγο παράδοξο να μιλάς για κενό αντιπολίτευσης και αυτά που έχει καταφέρει 1,5 χρόνο το ΠΑΣΟΚ από το θέμα των μειώσεων στις χρεώσεις. Δεν είναι αυτό που θέλαμε, αλλά κάτι έκαναν. Από τις αλλαγές στον εσωδικαστικό, από την αλλαγή της δεξιχειρίας, από μια σειρά μέτρων που έχουμε επιβάλλει να πάρει αυτή η κυβέρνηση, μέχρι εκείνον τον οποίο λέμε ότι δεν έχει πάρει και πρέπει μια άλλη κυβέρνηση να πάρει, γιατί αυτή δεν έχει πραγματική πρόθεση. Είναι παράδοξο. Όπως είναι παράδοξο να λες ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, να ιδρύεις ένα κόμμα και το πρόγραμμά σου να είναι copy-paste η προτάση του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πώς υπήρχε κενό όταν εσύ πας να επιλέξεις να κάνεις ακριβώς την ίδια την πολίτευση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούλα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
4: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε προς το τέλος σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone, η hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Πάμε να φύγουμε. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά, για χαρά.
1: Με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε προς το τέλος σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone, η hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε προς το τέλος σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η Vodafone, η hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Πάμε να φύγουμε. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά, για χαρά.

0: Στη 41 Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, με τις αρχές να δηλώνουν πως βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το τελευταίο έτος. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
7: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
6: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
7: Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών. Και στις 3 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με 2 μοτοσυκλέτες.
6: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
7: Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων που κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά σύμφωνα με νέα έρευνα αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
6: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοείτο ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
7: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
6: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε οροφή νοσοκομείου. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
7: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
6: Στα αθλητικά η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με δύο τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
7: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, Γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση, πάνω για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
9: Ακριβώς, τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος. Ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπρηστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
6: Άρα
9: αυτό που
6: έχει κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
9: Ακριβώς
6: στους
9: ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Ναι. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα. Πολλό δε μάλλον όταν κινείς σε 4 ώρα τα ξημερώματα, που ευλογώ είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν, από τις κάμερες που το έχουν βρει, θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλής στάθμης χτύπημα, γιατί
6: έχουμε
9: έναν
6: νεκρό
9: άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτεια, και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους, αλλά και τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγουμένων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπρηστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών, γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν, σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεοληπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
6: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
9: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
6: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Άκουσαν μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εγκριτικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα τρία αυτά σημεία.
7: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες. Ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόφημη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
11: Καλό μεσημέρι και από εμένα να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και ο πολιτιακός βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και αποδοσή ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε τη Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χθες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βάγια Νέστορα.
7: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
12: Θεώρησα υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη την ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
7: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις, οι οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
13: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
6: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
14: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, Βασίλη, τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαπραξούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
7: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
15: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης θα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο, στις οποίες πλέον τα ενοίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλής, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλλιθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιας αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται, υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομισίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι η Αθήνα πλησιάζει στο ρόσμο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια, με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκιο αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1.000 ευρώ το μήνα.
7: Ναι.
15: Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για νοικίαση κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο νίκιο αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στη διετία. Είχε από τα 1.080 περίπου ευρώ στα 1.320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάσαι, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς αστιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023 όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και όταν περνάμε από το γραφείο ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γύρω δρόμους. Η Καλλιθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
7: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
15: Λαϊκή και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023 όταν έφτασε 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί. Τίνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
7: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά. Από την άλλη, όμως, Μέρη, έχουμε για μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
15: Ακριβώς.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
6: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
16: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Τέλος, έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική τους σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξης χειρίας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κ. Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
6: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
16: Μπήκε τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή. Μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά, και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσει το επόμενο διάστημα δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026 η υπέρβαση στο στόχο είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
6: επιστροφή.
16: Τι θα γίνει, ούτε επιστροφή.
6: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
16: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένη κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπες και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλήμματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
17: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, ετωλό Καρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους δύο εγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλίση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης, αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώσεις της ΕΜΑΚ και εθελοντές, εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
19: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
18: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
19: Ποιος Ανδρέας?
18: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
19: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
18: Τι εννοείς?
19: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
18: Ναι.
19: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
20: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
21: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
20: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
21: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
20: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
22: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
19: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
23: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
19: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
23: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
19: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
23: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
24: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
25: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
26: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
25: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
26: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
25: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
26: Τζοέλ.
25: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
27: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
28: να ξεχωρίζει?
27: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, εθνικής αντίστασης.

Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση στα Προπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσότερο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31%, που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξες, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Κλείνοντας να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε...
1: Οι 72 δόσεις...
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
1: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπε Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
3: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
4: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
5: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μονζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στην θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε: παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια κύκλιο. Έχουμε συμβουλευτική την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό στη ζωή, ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκατακτικής έρευνας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
7: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει επιδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
8: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς της πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκριση τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μια Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
9: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, Ελισάβετ και Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
9: Δεν άκουσα.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
9: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, οι Αράκες Σαρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση, μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με 2 γκολ ανά ημίχρονο. 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι, όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του, θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα του φιλικά, εύκολα ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Πέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Χέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει εθνική. Παπα-Νικόλαο Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Wimbledon, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, το Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε, ο Σέρβος Άσος κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης, ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρίας Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθρίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
1: Ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, συννεφιάσε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθησαν σήμερα. Έτσι περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα στο πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό. Τώρα όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική,
10: και στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό
1: σημαίνει. Αφήσει δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48ωρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
10: Πάλι Μελτέμι, τόση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
3: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού.
1: Ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθησαν σήμερα. Έτσι περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα στο πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό. Τώρα όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική,
10: και στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό
1: σημαίνει. Θα μας αφήσει δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48.

0: καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30-33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική,
0: και
1: στα ορεινά.
0: Στην Αττική, στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό
1: σημαίνει. Θα μας αφήσει δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
0: Πάλι Μελτέμι, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
2: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε, συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
2: Και στο ενίκος.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό, σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα.

0: του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS.
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Εκείναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και σταθερύτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα σταθερύτερα. Αυτή την Κυριακή με τη... Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Hugel, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους και όλα τους τα υπάρχοντα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν δεύτερο Γολγοθά, τον πολυδάπανο και χρονοβόρο νομικό αγώνα που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποζημιωθούν, αλλά και τις λύσεις διαβίωσης και διαμονής που πρέπει να βρεθούν. Δείπνο στο Μαξίμου παρέθεσε ο Πρωθυπουργός στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 70% της σύνταξης του θανόντος, οι συντάξεις χειρίας για όλους. Σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα κοπούν. Για όσους προέρχονται από τον δημόσιο, η σύνταξη είχε κοπεί στο 35% μετά την τριετία και τώρα θα επιστρέψει στο 70%. Οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα επαναληφθούν μετά την κηδεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ.
0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Χιούστον!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Θα βρεθούμε σήμερα?
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
13: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
15: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
16: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
15: Spot by Huga.
16: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
15: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
16: Spot by Huga.
15: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
16: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
17: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
18: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
17: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
18: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
18: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
17: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
18: Εσύ από πού έρχεσαι?
17: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους και όλα τους τα υπάρχοντα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν δεύτερο Γολγοθά, τον πολυδάπανο και χρονοβόρο νομικό αγώνα που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποζημιωθούν, αλλά και τις λύσεις διαβίωσης και διαμονής που πρέπει να βρεθούν. Δείπνο στο Μαξίμου παρέθεσε ο Πρωθυπουργός στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 70% της σύνταξης του θανόντος, οι συντάξεις χειρίας για όλους. Σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα κοπούν. Για όσους προέρχονται από τον δημόσιο, η σύνταξη είχε κοπεί στο 35% μετά την τριετία και τώρα θα επιστρέψει στο 70%. Οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα επαναληφθούν μετά την κηδεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: μπάριο, all day cafe bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium cafe house brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12, μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Δεν εδώ είμαστε. Και πού αλλού θα μπορούσαμε να ήμασταν? Εδώ, μέσα στο Ράδιο Πρέβεζα, στο στούντιο. 6 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου του 26. Ήδη έχουμε μπει στο δεύτερο μήνα. Σας είπα ότι σήμερα δεν θα είμαι μόνος μου. Έχω δύο καλεσμένους. Και τι καλεσμένους, θα τους δείτε. Αλλά πριν τους παρουσιάσουμε, θέλω λίγο να κάνω ένα σχολιάκι για το τι έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έγινε το κουτρούλιο γάμος εκεί, για όσους διαβάσατε social και δημοσιεύματα και. Με ένα οχτασέλιδο κείμενο, το οποίο δόθηκε, ξέρουμε από ποιον, λοιπόν, σε κάθε έναν περιφερειακό σύμβουλο. Σε αυτό το οχτασέλιδο, λοιπόν, έγγραφο, ο Θεός να το κάνει έγγραφο, λοιπόν, έγινε μία επίθεση απέναντι σε μία γυναίκα συνάδελφο, δημοσιογράφο, η οποία εργάζεται σε μία ηλεκτρονική ιστοσελίδα των Ιωαννίνων. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πραγματικά όμως, αν ήμουνα στη θέση της συναδέλφου και ήμουνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ώρα που το διάβαζε η Περιφερειακή Συμβουλή, πραγματικά, και σας κοιτάζω τα μάτια και ξέρετε ότι μιλάω ευθέως, θα είχα κάνει την περιφέρεια, δεν θα υπήρχε σήμερα κτίριο, πραγματικά. Ντροπή και μόνο ντροπή. Μια τέτοια επίθεση απέναντι σε μια δημοσιογράφο, όποια και να είναι, ό,τι και να έχει γράψει, αν έχεις πρόβλημα, στα ελληνικά δικαστήρια το έχω πει. Το έχω πει. Με κειμενάκια, μην τα χαρακτηρίσω. Ή οτιδήποτε άλλο, αυτά στα σπίτια σας οι μαγκές. Ή έχουμε δημοκρατία και συνεχίζουμε να έχουμε δημοκρατία και να μιλάμε ελεύθερα, ή δεν έχουμε δημοκρατία και έχουμε άλλο καθεστώς που θέλουν κάποιοι, ή που ονειρεύονται ακόμη κάποιοι. Και εννοείτο. Και όσον αφορά το νέο περιφερειακό, μάλλον το νέο νομοσχέδιο που πέρασε για την αυτοδιοίκηση, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και σας πληροφορώ ότι από αυτό το νέο το νομοσχέδιο η πλειοψηφία των ανθρώπων, είτε στις περιφέρειες είτε στους δήμους, αναθεμά και αν ξέρει τι πέρασε. Οπότε να σου το πω εγώ έτσι επί τροχάδιν, έχουμε μειώσεις στον αριθμό των αντιπεριφερειαρχών, λιγότερες αρμοδιότητες, οι οποίες φεύγουν ως διαμαγείας και πάνε ξανά στην κεντρική εξουσία, γιατί οι περισσότερες περιφέρειες και οι δήμοι είναι μπαχαλέισον, στην κυριολεξία είναι μπαχαλέισον, έχει χαθεί το παιχνίδι μπάλα. Οι περισσότεροι καταρχήν δήμαρχοι είναι κατηγορούμενοι με βαριές κατηγορίες και ξεκινάνε ήδη οι δικαστικές διαμάχες. Λοιπόν, συνομίλησα με κάποιον αντιπεριφερειάρχη να τον ρωτήσω να μου πει την άποψή του, και εκεμένα ο κύριος Αναστάσιος Δράκος μου έδειξε ότι γνωρίζει, είναι διαβασμένος απέναντι στο νέο νομοσχέδιο αυτό. Του λέω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, μου λέει δεν γνωρίζουμε κάτι, εγώ μου λέει δεν γνωρίζω κάτι, είναι στο χέρι καθαρά του κυρίου Καχρημάνη το πώς θα παίξει το παιχνίδι, εντός εισαγωγικών παιχνίδι, και το πού θα δοθούν οι αρμοδιότητες. Λοιπόν, αυτά πουλάκια μου, θα υπάρχει πολύ δύσκολο καλοκαίρι και σημειώστε, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι θέλουν από την τοπική αυτοδιοίκηση να ασχοληθούν με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να παραιτηθείτε. Πρέπει να παραιτηθείτε. Για να δούμε εδώ, θα έχουμε παραιτήσεις. Γιατί πολλά ακούγονταν. Είχαμε πει για τον Νίκο τον Γεωργάκο ότι έχει εκφράσει έξω αλλά και μέσα του ότι επιθυμεί να είναι στα ψηφοδέλτια. Θα παραιτηθεί. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε όμως στους καλεσμένους μου που έχω εδώ. Δύο εκπληκτικούς ανθρώπους. Τον ένα τον είδατε και χθες. Ο άλλος μας ήρθε σήμερα και είναι ο ένας και ο μοναδικός Κώστας Μίτσης. Χριστόφορος. Κοντονάσκιος εδώ συνεχίζει, να βγάλω λίγο αυτά εδώ για μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε. Πέδες, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Είχα ένα μικρό μονόλογο έτσι γιατί έπρεπε να τα πω.
1: Η δουλειά σου.
2: Καλά έκανες. Καταρχάς ήταν πολύ σωστό αυτό που έκανες, δηλαδή εξέφρασε την αλληλεγγύη στη συνάδελφό σου.
0: Ναι.
2: Και είναι αυτό που είπα και εγώ χτες. Αν κάποιος έχει κάποιο ζήτημα, ναι, κάποιο πρόβλημα, ναι, πρέπει να πηγαίνουμε στο δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε. Ναι. Δεν έχει νόημα να βρίζουμε. Δεν έχει νόημα να ασπολογούμε.
0: Ναι.
2: Αισθάνεσαι αδικημένος, αισθάνεσαι ότι κάποιος σου δημιουργεί πρόβλημα, πάμε κατευθείαν στο δικαστήριο.
0: Είναι
2: τέλος.
0: Άνθρωποι είμαστε, Κώστα, δεν είμαστε θεοί. Μπορεί να κάνουμε και λάθη. Και εγώ μπορεί να πω κάτι και να είναι λάθος. Να ζητήσω συγγνώμη. Έχω ζητήσει συγγνώμη πολλές φορές. Φαντάζομαι και εσείς, έτσι. Αλλά το να πηγαίνει σε μια συνεδρίαση που είναι για ειδικό σκοπό. Δηλαδή, χθες καθίσαν στα έδρανα για να εκλέξουν το νέο Προεδρείο. Ωραία. και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής και βλέπουν ένα οχτασέλιδο κατάπτυστο να βρίζεται μία γυναίκα. Να μην πω τώρα ποιος το έστειλε. Τέλος πάντων, είναι γνωστό. Λοιπόν, είναι ντροπή. Ντροπή. Να το αφήσουμε. Να πάμε λίγο σε πιο ευχάριστα.
2: Να πάμε.
0: Να ξεκινήσω από το φίλο μου.
2: Βεβαίως.
0: Ε?
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
2: βεβαίως.
0: Εσύ τα έπεσε χθες.
2: Τα έπα.
0: Ο κόσμος πολύ θετικά μηνύματα. Με έβρισκε και μου έλεγε χίλια δύο πράγματα.
2: Να συμμετάσχουν και άλλοι στην κουβέντα μας.
0: Ναι, εννοείται. Κοίταξε να δεις. Η εκπομπή καταρχήν είναι, δίνει το δικαίωμα στον οποιονδήποτε πολίτη ελεύθερα να εκφράζει, να κάνει ερωτήματα κτλ. Όπως θες να ερωτήσει.
2: Και έγινε χθες. Ήταν πολύ ωραία. Εγώ το ευχαριστήθηκα.
0: Εγώ όμως θα πάω σε κάτι ωραίο, το οποίο σας παρακαλώ πάρα πολύ να δώσουμε αύριο και μεθαύριο όλοι μας, μόνιμοι αλλά και επισκέπτες, το παρόν στην παραλία Καναλίου. Γιατί.
1: Στην πλατεία.
0: Στην πλατεία. Όχι παραλία, στην παραλία θα πάτε για μπάνιο νωρίτερα. Στην πλατεία Καναλίου, γιατί έρχεται το 18ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τίτλο Καλοκαίρι και Πολιτισμός. Και βέβαια την ευθύνη αυτού του άκρους καλοκαιρινού φεστιβάλ που γίνεται ο χαμός την έχει ο κύριος που είναι απέναντί μου, ο Κωστομίτσης, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Θες να μας δώσεις έτσι 2-3 στοιχεία.
1: Το 2002, Γιάννη.
0: Τώρα, πρόσφατα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα, Κώστα, κάποια στιγμή το φεστιβάλ σταμάτησε να γίνεται και ξαναεπέστρεψε πάλι πιο δυνατό.
1: Υπήρξαν διάφορες συγκυρίες.
0: Ναι, συγκυρίες, okay.
1: Είτε δυσκολίες στο χωριό, γιατί ξέρεις όταν έχεις πένθη.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορείς να κάνεις γιορτές. Μετά είχαμε κορονοϊό, είχαμε δύο ατυχίες εκλογές.
0: Ναι.
1: Τη μία χρονιά δημοψήφισμα, άλλη χρονιά ξανά εκλογές. Οπότε,
0: ναι.
1: Εκ των πραγμάτων δεν είναι.
0: Δεν μπορούσε να
1: διοργανωθεί. Οπότε,
0: τώρα όμως,
1: αντί να είναι 22ο, ας πούμε, σήμερα.
0: Εντάξει, είμαστε στα
1: 18ο. Συνεχίζουμε αδιάλειπτα με τα παιδιά εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου.
0: Φοβερή δουλειά.
1: Φοβερή δουλειά και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την Κωνσταντίνα Ρούγκα, την πρόεδρο και όλη την ομάδα εργάζονται. Και αυτό που θέλω να τους συγχαρώ. Διότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει φτάσει το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Καναλίου να ξεπερνάει τα 60 και 70 άτομα.
0: Μέλη.
1: Η πλειονότητα να είναι μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήθελα
1: δηλαδή,
0: να πω τώρα.
1: Το φεστιβάλ θα κλείσει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το Σάββατο το βράδυ με τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου θα μπουν γύρω στα 30 με 40 μικρά παιδιά σε ένα χωριό.
0: Αυτό.
1: Έχει μεγάλη
0: σε ένα
1: σημασία.
0: Χωριό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι.
1: Καταφέραν λοιπόν τα κορίτσια εκεί να ξαναορθώσουν το σύλλογο.
0: Ναι.
1: Πάντα βέβαια για το φεστιβάλ δεν έχω να πω όλα τα χρόνια εργαστήκαμε με όποιον και αν ήταν στο σύλλογο. Την αγαπάνε αυτή την εκδήλωση, διότι η καρδιά της Δυτικής Ελλάδας χτυπάει στο κανάλι, όσο περίεργο και αν φαίνεται.
0: Και να πούμε, Κώστα, για τον κόσμο, ότι ο σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλίου, είναι πάρα πολύ ενεργός, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί κάνει, Χριστόφορε, κάνει πολλές εκδηλώσεις. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στα νέα παιδιά, τα μικρούλια εκεί του χωριού. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι χώροι να πάνε να αθληθούν πέρα από μια παιδική χαρά. Εντάξει, okay. Δηλαδή, και προσπαθούν μέσω του συλλόγου να μαζέψουν τα παιδιά. Για να μην τρέχουν στους δρόμους, να το πούμε έτσι, ρε φίλε.
2: Και νομίζω έρχονται και πολλοί από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι. Υπάρχει συμμετοχή από το εξωτερικό.
0: Και επισκέπτες.
1: Διαχρονικά στο φεστιβάλ έχει περάσει από πάρα πολλές χώρες. Μέχρι και από την Ιαπωνία είχαν
0: έρθει. Ναι.
1: Κάποια στιγμή, νομίζω το 10, το 11, εκεί λίγο πριν την κρίση.
0: Και πρόσεχε να δεις. Έρχονται και χορευτικά. Όχι εδώ από γύρω-γύρω περιοχές.
2: Όλο τον κόσμο σου λέω.
0: Μιλάμε και. Για πες μας λίγο.
1: Φέτος έχει μεγάλη αξία.
0: Για πες.
1: Διότι από το 2005 έχουμε χορευτικό από τον Εύρο. Θα έρθουν από την Αλεξανδρούπολη. Και θα εμφανιστούν το Σάββατο το βράδυ. Μην το χάσει κανείς αυτό. Θα παρουσιάσουν χορούς και τραγουδία από τη Θράκη.
0: Ωραία.
1: Ο Σύλλογος Τυχεριωτών Αλεξανδρούπολης. Είναι μια πολυπληθής αποστολή. Είναι μακριά.
2: Θα το καλύψεις, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται και τις 2 μέρες.
2: Γνωρίζουμε ώρες, τι ώρα ξεκινάει, τι ώρα τελειώνει.
1: Θα κάνεις το δημοσιογράφο.
0: Ναι, ναι, θα τον πάρει για βοηθό.
2: Να έχει πάρει για βοηθό, δεν το ξέρεις.
0: Κατά την κάμερα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι από το 2003 κάθε χρόνο εκεί.
2: Είναι
1: κομμάτι του φεστιβάλ.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο, για να μην μειώσουμε και τα άλλα χορευτικά, περιοχές όπου θα έρθουν, δηλαδή για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Καταρχάς έχουμε συνολικά 10 συλλόγους, όπως κάθε χρόνο. Εμφανίζονται, έχουμε κοντινά συγκροτήματα πάντα, του Καναλίου και φέτος θα είναι της Λυγιάς.
0: Ωραία.
1: Λίγο πιο μακριά θα έρθουν από τη Λευκάδα ο Αγέχορος Λευκάδας.
0: Ωραίος.
1: Από το Αγρίνιο ο Πανευρυτανικός Σύλλογος. Μετά έρχεται ο Όμιλος Ελληνικών Λαϊκών Χωρών Ελένη Τσιαούλη, ένας ιστορικός σύλλογος για τη χώρα. Σκεφτείτε ότι έχει ζωή πάνω από 70 χρόνια και είναι από τις πιο έτσι σημαντικές συμμετοχές που έχουμε, δεδομένης της ιστορίας, γιατί η Ελένη Τσαούλη ήταν μια γυναίκα που αγάπησε τον ελληνικό χορό και τον ανέδειξε πολλαπλώς, κυρίως με τις παραστάσεις που έκανε στη Ρόδο, μάλιστα και με τον Νίκο Φιλιππίδη τότε στη δεκαετία του 80, κυρίως σε κοινό από το εξωτερικό. Μετά από το Λιτόχωρο, από την Πιερία, ο πολιτιστικός όμιλος Λιτοχώρου.
0: Εβοσόη, κύριε Στή Κατερίνα. Ναι, είναι η αδερφή του πατέρα μου. Και έχω ξαδέρφια, ανήψια, πολλά.
1: Έχει και πολλούς υπηρώτες και πολύ δραστήριο υπηρώτικο σύλλογο. Έχω τραγουδήσει 6-7 φορές στις εκδηλώσεις που κάνει.
2: Θα μας πει για το τραγούδι μετά, έτσι. Δεν γλιτώνει.
1: Και μάλιστα πρόπερση, το αντάμωμα που κάνανε για την Μακεδονία Στράκης, ήμασταν με τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά εκεί. Λοιπόν, έρχομαι από Θεσσαλονίκη, δύο συλλόγους, τον Σύλλογο Φίλων Θερμαϊκού Απόλλων και το Λαογραφικό Μήλο Παπάφη. Η Θεσσαλονίκη πάντα μας θυμάται.
0: Πάντα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση από το πρώτο φεστιβάλ μέχρι και σήμερα να μην έχουμε τουλάχιστον μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρεις, κάθε χρόνο έρχονται διαφορετικά χορευτικά σύνολα, τα οποία, ρε παιδί μου, παρουσιάζουν χορούς από τη Θράκη, από την Κρήτη, από τη Μακεδονία, ποντιακά σύνολα.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, από τη Θεσσαλονίκη θα χορέψουν ποντιακά ή μακεδονικά?
1: Ο ένας σύλλογος θα χορέψει μικρασιάτικα.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε, είναι η κοιτίδα του μικρασιατικού προσφυγικού ελληνισμού. Και χορούς από τη Μακεδονία. Επίσης έχουμε Δωδεκανήσιους φέτος. Το Σύλλογο Δωδεκανησίων Αρτέμιδας.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Θα έρθουν και αυτοί από την Αρτέμιδα. Και βέβαια, όπως είπαμε, τους
0: 9 και κάτι, τι ώρα ξεκινάνε?
1: 9 η ώρα είναι. 9 η ώρα, 9 και κάτι, 9 να είναι για να
0: πιάσουν θέσεις. Παρασκευή Σάββατο, πλατεία Καναλίου, θα γίνει χαμός. Πριν συνεχίσουμε να πω, έχουμε καλή ακρόαση, λέει, σε όλους από την Καυτή Πρέβεζα, Αποστόλης Ορφανός. Δημήτρης Λόλιος, καλησπέρα Γιάννη. Μπράβο στον υπέροχο Κώστα Μίτσι. Ο Νίκος Σουλδάτος, καλησπέρα. Τι τέλεια παρέα σημερινή με τους δύο καλούς μου φίλους. Να καλησπέρισουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣ Πρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα. Τον Γιώργο GK, τον Παντελή, τον Πάντα, Σπυριδούλη Παπα-Νικολάου, Πας Παλιάπελα, τον σύλλογο από τα απέναντι εκεί Παλιάπελα, τον Γιώργο τον Παρκούζο, Βασίλης Ντόντορος, Ευδοξία Λιακάδα, ο Στέφανος ο Κώστας. Η Ευδοξία Λιακάδα έχει ένα μήνυμα για σένα, το οποίο λέει: ο κύριος Κοτονάσιος έχει ένα χάρισμα το οποίο του δόθηκε, το καλλιέργησε, αλλά δυστυχώς δεν το εξάσκησε. Είναι πολιτικό όν. Θα ήθελα, παρακαλώ, να ακούσω τις απόψεις του για τη μετανάστευση, ο ίδιος μετανάστης, τα παιδιά μας μετανάστες, έχει παιδιά στο εξωτερικό, εμείς όμως στο σύνολο δεν θέλουμε άλλους μετανάστες. Κάποιο με συμφέροντα φυσικά και επιθυμούν να έρθουν και άλλοι. Τις απόψεις για εξωτερική πολιτική άμυνα, εσωτερική πολιτική λύση, ιδέες και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά.
0: Λίγο αργότερα, μην μπλέξουμε, γιατί έχουμε εδώ τον Κώστα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με καταγωγή φυσικά από την Πρέβεζα, από το κανάλι, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πολλές περιοχές της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και στο εξωτερικό. Και όπου πάει, το πρώτο πράγμα που λέει, Πρέβεζα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρεσβευτής του νομού μας, της Πρέβεζας, και πρέπει τον Κώστα και κάποιους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι, θα τολμήσω να πω, δοξάζουν το όνομα της Πρέβεζας. Οι αθλητές μας, η χοροδία Αρμονία και άλλοι σύλλογοι που πάνε στο εξωτερικό και φέρνουν διακρίσεις, γιατί και ο Κώστας εκεί πηγαίνει και φωνάζει Πρέβεζα, τραγουδάει Πρέβεζα. Λοιπόν, έτσι αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους έχουμε εδώ, ψηλά, πολύ ψηλά. Συγγνώμη που το είπα, αλλά έπρεπε να το πω. Το νιώθω άλλωστε και γι' αυτό και το είπα.
1: Ό,τι γίνεται με μεράκι, Γιάννη, έχει πάντα επιτυχία.
0: Εσύ το κάνεις γιατί το αγαπάς, δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Το αγαπάς.
1: Ήμουν το Μάρτιο.
0: Γερμανία, Αμερικές, το Νατάλο, παντού έχεις πάει.
1: Ήμουν το Μάρτιο στη Νέα Υόρκη. Ξανά να είδατε αυτό το βίντεο, ναι, όπου στην Athens Square, πλατεία Αθηνών, μέσα στην Αστόρια, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Δηλαδή, ναι.
1: σε ένα συνέδριο, συμπόσιο που οργάνωσε ο λαογραφικός The Greek American Folklore Society, να το πω έτσι, να μην κάνω τη μετάφραση, με τίτλο «Βήματα ελευθερίας», δίδαξα σε αυτό, χωρούσα από την περιοχή μας, από την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Και εκεί έζησα μια συγκινητική στιγμή, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Την ηχογράφηση που έχω κάνει για το χορό του Ζαλόγου την ξέρετε όλοι, είναι δημοφιλή στο YouTube, είναι η δημοφιλέστερη αυτή.
2: Πες, γιατί κάποιοι δεν την γνωρίζουν.
1: Ναι, ο χορός του Ζαλόγου, όποιος μπει θα το δει.
0: Ναι, στο YouTube υπάρχει δηλαδή.
2: Χορός του Ζαλόγου, Κώστας Μίτσης.
0: Ναι, ελεύθερα.
1: 2 εκατομμύρια προβολές, αυτό είναι που βγαίνει παντού. Λοιπόν, μου κάνανε μια έκπληξη. Χορέψαν το χορό του Ζαλόγου.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Στην Athens Square. Με τη φωνή μου, τα παιδιά από εκεί, το οποίο το ανέβασα και εγώ στα social media.
2: Πολύ τιμητικό.
1: Και ξέρεις, είναι διπλά γιατί το τραγούδισα. Εντάξει, είναι κάτι το συνηθισμένο, ακούω πολλές φορές να χρησιμοποιούν ηχογραφήσεις. Αλλά εγώ γεννήθηκα στο κανάλι, μεγάλο στο κανάλι, με το Ζάλογο να το βλέπω από το παράθυρό μου κάθε μέρα. Και φτάνεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη του κόσμου, στην καρδιά ουσιαστικά του κόσμου, γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι η Νέα Υόρκη. Δεν είναι μια απλή πόλη.
0: Και άνθρωποι δεύτερης, τρίτης γενιάς, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Και να έχεις δίπλα Αμερικανούς και να βλέπουν και να εξηγούν μετά τι εστί Ζάλογο. Και όλο αυτό το μήνυμα να περνάει σε ένα χώρο. Λοιπόν. Και ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή αυτή.
0: Ο Κώστας,
1: και τα συγκροτήματα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο το Σάββατο το πρωί έχουν επίσκεψη στο Ζάλογο, όπου ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια. Εκεί θα είναι ο Θόδωρος ο Δράκος που θα τους...
0: Έχουμε και τον Αποστόλη Σόφη στην παρέα μας εδώ. Μας ακούει ο Αποστόλης.
1: Καλησπέρα,
0: Απόστολη.
2: Εγώ νόμιζα εδώ απ' έξω, κοίτα.
0: Όχι, μόνο, όχι.
1: Και τους ξεναγούμε όλους, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια.
2: Φανταστικό, φανταστικό.
1: Δηλαδή το φεστιβάλ Καλοκαίρι και Πολιτισμός δεν είναι απλά μια εκδήλωση.
0: Απλά για να γίνεται.
1: Που εντάξει, παρακολουθούν οι θεατές. Ναι. Αλλά όσοι συμμετέχουν γίνονται ένα με τον τόπο.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουν για τον τόπο και αυτόματα γίνονται πρεσβευτές του τόπου μας στα μέρη που πηγαίνουν.
0: Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε χορευτικά σχήματα έρχονται μετά σαν τουρίστες. Δηλαδή είναι και πρεσβευτές του τουρισμού, δηλαδή προβάλλουν την Πρέβεζα και τις ομορφιές της στα μέρη που γυρίζουν. Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Κατερίνη, Πάτρα κτλ. Και λένε πήγαμε εκεί και εκεί. Και έρχονται μετά τουρίστες. Είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ να πούμε ότι γίνεται, να βγούμε από την υποχρέωση. Και ο Κώστας έχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Έχει βγει σε άπειρες φορές σε τηλεοπτικά δίκτυα παγκόσμιας εμβέλειας. Έτσι. Μιλάμε για την Earth World, τα κρατικά κανάλια, ιδιωτικά κανάλια, περιφερειακά κανάλια. Και όπου πάει.
2: Στην Πορτογαλία δεν ήσταν πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Και όπου πάει, Πρέβεζα. Δηλαδή μέσα από τον Κώστα βγαίνει και η ιστορία.
2: Είναι πρεσβευτής.
0: Αυτό το είπα πριν, το είπα, τέλος.
2: Και δεν είναι μια απλή εκδήλωση.
0: Πρέπει να του δώσουμε τα κλειδιά από τους τρεις δήμους του Κώστα. Γελάει. Τι γελάς, ρε
2: αυτό,
0: φίλε, πρέπει να τα δώσουμε.
2: Γιάννη, αυτό είναι πολιτισμός. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι απλώς μια εκδήλωση, είναι σύμβολο από πίσω.
0: Έτσι.
2: Τι είπε, ανεβαίνουν πάνω, μαθαίνουν την ιστορία. Δεν έρχονται απλά, όπως λες, σαν επισκέπτες. Μαθαίνουν την ιστορία του τόπου και κατά τρόπον την αισθάνονται, τη ζουν την ιστορία. Ανεβαίνουν πάνω εκεί και τους πιάνε ένα δέος. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι μοιράζονται αυτά τα συναισθήματα.
1: Πολλοί κλαίνε. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι τα βράχια είναι τόσο κοφτερά. Ναι. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι οι άνθρωποι πηδήξαν από. Θυσίασαν τον εαυτό τους για την ελευθερία. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι προεπαναστατικοί χρόνοι δώσαν και γεγονότα των προεπαναστατικών χρόνων σαν τη θυσία των γυναικών στο Ζάλογο δώσαν δύναμη στους υπόλοιπους Έλληνες να ξεσηκωθούν. Δεν γίνονται έτσι απλά οι μεγάλες επαναστάσεις.
2: Και του Μεσολογγίου η θυσία.
1: Αυτό έγινε
2: φαλτήριο.
1: Το 26 και είναι τα 200 χρόνια.
0: Το...
1: Αλλά είχε ξεκινήσει η επανάσταση.
2: Ναι, είχε ήδη ξεκινήσει.
0: Το μνημείο του Ζαλόγου, επειδή προστατεύεται κιόλας και το φιλοτέχνης ένας σπουδαίος γλύτης, ο Ζογκολόπουλος. Λοιπόν, υπάρχει και ίδρυμα, το ξέρει ο Κώστας. Λοιπόν, πέρυσι είχαμε κάτι άλλα χαμπέρια. Τα έχεις διαβάσει?
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Καρφώσανε πάνω στα αγάλματα
2: Πολίτε.
0: Όχι πολίτε. Κάποιοι τέλος πάντων πολιτικοί πήγαν και κάρφωσαν πάνω στα Μάρμαρα. Σημαίακια, καρδούλες.
2: Τι είναι στο κάρφωσαν πάνω στα Μάρμαρα.
1: Μισό λεπτό, μην αδικούμε. Μπήκανε γιατί το έχω διαβάσει και την γνωρίζει την ιστορία. Ναι. Οι υπάλληλοι πήγαν και βάλαν τους θηρεούς.
0: Ναι, στους θηρεούς.
1: Αυτό
0: πάνω λοιπόν, στα γάλματα.
1: Τι να κάνω.
2: Κοίτα, εντάξει, αν το δέσανε όμορφα.
0: Δεν το δέσανε όμορφα.
2: Εντάξει, δεν ξέρανε. Δεν το έκαναν σχεμένα.
0: Δεν ξέρεις, δεν το κάνεις.
1: Πάντως έχει σημασία ότι το μνημείο αυτό είναι χαρακτηρισμένο από τον Υπουργό Πολιτισμού το 2021 ως νεότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Ναι. Προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο και γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι θηρεοί απομακρύνθηκαν αμέσως. Σκέψε ότι γινόταν παλιότερα.
2: Ναι. Επειδή τις αυτό γιορτές, είναι σημαντικό που λέει.
1: Τις γιορτές αυτές τις ζω από μικρό παιδάκι.
0: Θυμάσαι τι λέγανε
1: με το σχολείο. Το στολίζαν. Όχι κακοπροαίρετα. Ναι. Θέλω να το κάνουν όμορφο. Ναι. Βάζανε δάφνες, βάζανε στεφάνια, βάζανε διάφορα. Τώρα πλέον δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Το μνημείο προστατεύεται και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Έτσι, τι λέγαμε χθες για την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, ότι είχε βγει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέει πρέπει να παραμείνει εσάι στη θέση.
2: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν.
2: Συμφωνώ.
0: Η υπουργός, η κυρία Μενδώνη, επειδή την έχω συναντήσει τουλάχιστον 4-5 φορές από κοντά. Λοιπόν. Δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον για οτιδήποτε και πρόσεξε, είναι υπουργός, okay. Μιλάει σε εργαζόμενους, σε αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Λες και είναι ο γείτονας της απέναντι πόρτας, διπλανής πόρτας. Δηλαδή να τους ρωτήσει, ξέρω πώς θα περνάτε, έχετε προβλήματα, τι μπορούμε να λύσουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Σκύβει από πάνω από το κεφάλι. Και είναι η υπουργός, έχουν περάσει άπειροι υπουργοί από το 1974 μέχρι σήμερα. Άπειροι. Είναι η υπουργός, αυτό που είπε ο Κώστας, η οποία ξέρει όλα τα μνημεία, όλα. Απέξεχαν κατωτά την ιστορία, τι αγώνες έγινε για να δημιουργηθεί το ένα το άλλο, και έχει δώσει βάση σε ιστορικά μνημεία όπως αυτό του Ζαλόγου, να μιλήσουμε για το δικό μας, το οποίο πλέον όχι απλά προστατεύεται, είναι τζις κακό τέλος.
2: Έτσι πρέπει να είναι, φίλε.
0: Δεν το αγγίζει κανείς. Γιατί πριν γίνει αυτό το 21 από την κυρία Μενδώνη.
2: Έκανε ο καθένας τι ήθελε.
0: Ό,τι γούσταρε. Πρέπει να πάει να κατασκηνώσει. Και αν μην το πειράζει κανένα, τώρα και τραβά να το κάνει.
2: Είναι καλό, που το λες, ναι. Να το ξέρει ο κόσμος. Μπορεί κάποιος κατά λάθος να κάνει κάτι. Ναι. Τώρα όχι, θα γνωρίζει ότι θα υπάρχουν και συνέπειες.
0: Υπάρχουν συνέπειες και είναι πάρα πολύ αυστηρές, όχι μόνο για αυτό, αλλά για όλα τα ιστορικά μνημεία τα οποία προστατεύονται στην χώρα μας.
2: Γιάννη, αυτό είναι ένα είδος που λέμε πολιτισμός.
0: Έτσι.
2: Γιατί ο πολιτισμός έχει μια ευρεία έννοια, έτσι, ναι. Δεν είναι μόνο εκδηλώσεις.
0: Ναι.
2: Το γεγονός ότι προστατεύουμε τα μνημεία μας όπως θα πρέπει είναι γι' αυτό δείγμα πολιτισμού.
0: Ρε φίλε, τα μνημεία μας είναι η ιστορία μας. Εγώ το έχω πει πολύ λίγες φορές. Ένας λαός χωρίς ιστορία δεν είναι λαός.
2: Εντάξει, το προστατεύω.
1: Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Δεν είναι λαός.
1: Εκεί μας έχουμε πολλά μνημεία.
0: Πολλά μνημεία.
1: Και εγώ θα ξαναγυρίσω στο φεστιβάλ.
0: Πολλά διαφορετικών εποχών. Έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Γιατί μετά το Ζάλογο θα επισκεφτούν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης και την Αρχαία Νικόπολη. Ναι. Μισά γκρουπ, άλλα μισά επέλεξαν να κάνουν την διαδρομή νεκροματίου του Αχαίροντα και Πάργα.
0: Και εκεί. Πάλι.
1: Βέβαια, είναι η περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια ευνοημένη εντός εισαγωγικών περιοχή, έχουμε μνημεία και...
2: Συγγνώμη, να πω κάτι που μου το έχει πει ο Κώστας, δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Για πες.
2: Είμαστε η μοναδική περιοχή που έχει τρία αρχαία οδεία.
1: Όχι τρία αρχαία οδεία, έχει τρεις εν ενεργεία αρχαίους θεατρικούς χώρους, να το θέσουμε έτσι.
2: Δεν υπάρχει αυτό στον κόσμο.
1: Όχι, ο Δήμος Πρέβεζας έχει το...
0: Σαν Δήμος Πρέβεζας.
1: Δήμος Πρέβεζας, το αρχαίο θέατρο της Κασόπης.
2: Σωστό.
1: Το Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης και το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης που γίνεται τώρα και η τελική αναστήλωση.
2: Υπάρχει κάπου όλο στην Ελλάδα ή στον κόσμο?
1: Όχι και...
2: Δεν το είχα σκεφτεί, ο Κώστας μου το είπε.
1: Έχουμε πει και ιδέες διάφορες και θα γίνουν όμορφα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι για άλλη στιγμή.
0: Μπράβο, λέει από τον Σπύρο Κάντα. Η Μαργαρίτα Τριανταφύλου, καλησπέρα σας και ιδιαίτερα στον κύριο Μίτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Σωτήρης Πάτσης, καλησπέρα και αν καλησπέρα στους καλεσμένους σου και στους συμμετέχοντες στην εκπομπή σου. Βαγγέλης Γιαννάκης, καλησπέρα, καλησπέρα από Αργολίδα, στην όμορφη παρέα σας και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος είναι μια μεγάλη ανοιχτή πρεβεζάνη και αγκαλιά στα μέσα της. Χωράει όλος ο κόσμος στα μέσα του Κώστα. Γιώργος Ματζαμόντος, καλό απόγευμα. Καλησπέρα στον Σταύρο τον Μπόμπορη, Λιάννα Κουμπούλη, Γρηγόρη Κουμπί, Γιάννη Τζίμα, Ζωή Μήτικα, Μαρία Παναγιώτη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοϋπηρωτών Νομού Πρέβεζας. Ο γιατρός ορθοπαιδικός ο Διονύσου Γιαννούλης, ο Σωτήρης ο Παπάς, Άννα Σακάη, από όλους όπως τον είπαμε, Γογό Κουσουνή, η οποία συμμετέχει μαζί με τον Θοδωρή τον Δράκο με τις όμορφες παραδοσιακές φορεσιές ανά την Ελλάδα. Φοβερή. Λοιπόν, η Έφη Πάσκου, καλησπέρα και σε σένα. Έρση Δηροπούλου, Δημήτρης Ντούμος και Κώστας Τριάντος.
2: Πολύ.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο πάλι στο φεστιβάλ, γιατί ήταν ο κύριος λόγος που σε καλέσαμε εδώ. Είπαμε συμμετέχουν 10 χορευτικά σύνολα.
1: Είναι μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου με το Δήμο Πρέβεζας, γιατί να πούμε ότι η αρρωγή του Δήμου είναι εξαιρετικά σημαντική με την προσωπική φροντίδα του Δημάρχου. Ό,τι έχουμε ζητήσει μας το παρέχουν αφιδώς και με εξαιρετική ταχύτητα και οι συνεργάτες του Δημάρχου και ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Αργιάνογλου και η Δήμητρα Εκοψάρη μαζί με τον Αλέξανδρο τον Καρτεζίνη από τη Διεύθυνση Πολιτισμού που θα είναι όλοι εκεί.
0: Να πούμε ότι δεν υπάρχουν καθίσματα για όλο τον κόσμο. Δεν θα είστε όρθιοι.
1: Ακριβώς, βέβαια, και να πούμε ότι επίσης ο σύλλογος έχει φροντίσει να έχει και σουβλάκια δίπλα. Κάποιος αν θέλει να πάρει.
0: Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις, Κώστα. Αλλιώς πώς θα έρθουμε. Μυστικό ακούδι, χορεύεις.
1: Σε τιμές όμως λαϊκές. Όχι για να είναι προσιτά, όλα έχουν τη σημασία τους.
0: Καλησπέρα στον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Πασά. Καλησπέρα και στον Αστούλη, τον Θωμά. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν,
1: και βέβαια στην παρουσίαση θα είναι η αγαπημένη μας η Αθηνά Παπά, όπως κάθε χρόνο. Είμαστε όλοι μια ομάδα από το Δήμο, από το Σύλλογο, από την Αθηνά, από το Γιάννη Βασιλιάδη, από τα παιδιά του Συλλόγου και όλους όσοι, και όσοι θα έρθουν. Και αυτό βγαίνει σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Ντούμος, ο οδοντίατρος, λέει.
1: Είναι είσοδος ελεύθερη, έτσι. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και πρόσβαση για αμαία από την δεξιά πλευρά της πλατείας.
2: Μπράβο. Να τα λέμε τα μπράβο. Όταν
1: έχουμε προβλέψει χώρο να μπορεί να περάσει αν χρειαστεί
0: κάποιο
1: αμαξίδιο.
0: Σωστό.
1: Και βέβαια να καθίσει μπροστά σε
0: προσφυγικά. Εννοείται, έχουμε προτεραιότητα.
2: Μπράβο.
0: Ο Δημήτρης Ντούμος, ο οδοντίατρος, ο φίλος μου, είστε η πιο καλή παρέα, λέει, για εμάς, λέει, που δουλεύουμε ακόμα. Τι να κάνουμε κι εμείς, αδερφέ, δουλειά κάνουμε εδώ πέρα. Δεν κοροϊδεύουμε. Λοιπόν, αλλά επιμένω, από τα σουβλάκια πρέπει να ξεκινήσει πρώτα.
2: Το μυαλό στο φαγητό το έχει.
0: Ναι, μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, λέει.
2: Εγώ έχω φροντίσει όμως, θα το βγάλω σε λίγο.
0: Όχι, να το βγάλει τώρα.
2: Ωραία.
0: Σε προκαλώ να ανοίξεις το πακέτο τώρα.
2: Δεν θες την κουρτίνα 3.
0: Όχι, θέλω το πακέτο 1.
2: Όσο λοιπόν, ανοίγω εγώ πακέτα, σε λέγε.
0: Δεν ήρθε με άδεια χέρια ποτέ, εδώ ο Χριστόφορος. Δεν έρχεται με άδεια.
2: Εγώ τους φίλους μου πάντα τους φροντίζω.
1: Αυτά για είναι από τη Ζαζιβάρη.
0: Ναι, τα έφερε σε πακέτο μέσα. Καλά, θα ανοίξουμε να δούμε τώρα τι έφερε. Θα φάμε μετά όμως. Γιατί ο κόσμος θα τρέχει, ας πούμε, σε ζαχοπλαστία. Είναι κρίμα, έτσι.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Θα φάμε τώρα.
2: Και τώρα όποιος θέλει.
0: Κολώνουμε, δεν κολώνουμε. Εδώ πίνουμε καφέ.
2: Δεν είμαστε μια ωραία παρέα, κάνουμε ωραία κουβέντα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Κώστας ο Χασακής, τεράστια Κώστα Μίτσι.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Λοιπόν, άλλος ένας από το χωριό εκεί. Τι είναι αυτά.
2: Τι να είναι. Υδραυλική. Χτες έμαθα ότι τρώγονται εργολάβοι. Σήμερα έφερα υδραυλικούς.
1: Εγώ είδα και έπαθα να δυνατήσω και εσύ τώρα θα με.
2: Δεν παχαίνει αυτό, δεν το ξέρω.
0: Είναι άπαχο.
1: Είναι με άπαχο.
2: Γιάννη, εσύ έμαθες ότι βρέθηκε μια καινούρια ουσία που έχει αντικαταστήσει την ασπαρτάμη και πολύ πιο φυσική.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ποια είναι αυτή.
0: Για πες.
2: Η ζάχαρη.
0: Εδώ. Για κοιτάξτε τι ωραία γλυκά μας έφερε εδώ ο φίλος μας ο Χριστόφορος. Ωραία.
2: Έλα, Κωστάκη.
0: Και κονταλάκι εδώ. Περιποιημένο, μια χαρά. Αυτά γίνονται μόνο εδώ στο ραδιοπρέδεζα. Μόνο εδώ στο ραδιοπρέδεζα γίνονται, έτσι για να ζηλεύετε. Λοιπόν, υπάρχουν εκπληκτικά ζαχαροπλαστεία. Εγώ θα κάνω εδώ.
2: Λοιπόν, τρώγε εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, στην πόλη μας μπορείτε να τα επισκεφτείτε.
2: Πραγματικά, ρε φίλε.
0: Όλα τα γλυκά που φτιάχνουν οι ζαχαροπλάστες μας είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο, Κώστα. Το έχω πάθει εγώ.
2: Και δεν ξέρεις να φας.
0: Μπήκα, ρε παιδί μου, να φάω το γλυκό που μου αρέσει. Κοκ, το λέω. Κοκ.
2: Στα ελληνικά, όχι στα αγγλικά.
0: Ναι. Μόνο κοκ δεν πήρα. Δηλαδή πήρα όλα τα υπόλοιπα, από λίγο να δοκιμάσω, μόνο κοκ δεν πήρα. Πήρε πολύ λίγο.
2: Καταστροφή.
0: Αλλά οι εξετάσεις είναι φοβερές, έτσι. Εντάξει, δεν έχουμε.
2: Καλά, όλοι έτσι λένε.
0: Υπάρξει. Όχι. Πριν 15 μέρες έκανα.
2: Όλοι έτσι λένε. Ένα γλυκάκι, ούτε λίγο τσιγκουράκι.
0: Δεν πίνω.
2: Βάζουν υποκοριστικό στο τελωσάκι, οπότε δεν σε πιάνει.
0: Α, επειδή λες ένα γλυκάκι.
2: Ναι, δεν σε πιάνει. Ένα
0: λοιπόν, τι άλλο, ο Στέφανος ο Μπάμης, καλησπέρα. Γογό Κουσουνή, καλησπέρα. Βαγγέλης Οντίνος, Μαρία Δήμα.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Μπορούν και οι τηλεθεατές και οι ακροατές, γιατί είσαι και στο ράδιο, νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μας ακούνε και ραδιοφωνικά.
2: Να κάνουν τα σχόλια, τις ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Ναι. Μέχρι στιγμής, τεράστιο λέει ο ένας, ο καλύτερος λέει ο Κοντονάσκιος, για μένα ούτε ένα μήνυμα. Τίποτα δηλαδή, ρε παιδιά, σήμερα.
2: Κοίτα, αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσά τον. Έχουμε εδώ τον Κώστα τον Μίτσι τώρα. Δεν γίνεται.
0: Ωραίο γλυκό, αδερφέ.
2: Καλό, ε.
0: Καλό, καλό.
2: Σ' άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλό.
2: Να το έχω υπόψη.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Να έρθει και αύριο. Μαζί.
2: Σε καλό μαθα.
0: Λοιπόν, Κώστα, να καλησπέσουμε και την Πάνω Σοπικιώτη. Δεν είπες το σημαντικό.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Από τις ξέρεις.
2: Για να ακούσω.
0: Ναι, μεν θα υπάρχουν τα χορευτικά, αλλά για να χορέψουν τα χορευτικά, κάποιος πρέπει να τραγουδάει.
2: Πες τον, ντε.
0: Ποιος είναι αυτός? Νάτος. Φίλε, έχει ένα ρεπερτόριο. Πες μου ένα τραγούδι. Από ποια περιοχή θες?
2: Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε ένα τραγούδι απ' έξω. Πώς τα θυμάται όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Πες μου ποια περιοχή, θα σου κατεβάσω ολόκληρη βιβλιοθήκη τραγουδιών από εκεί την περιοχή. Θρακιώτικα, Μικρά Ασία, Ποντιακά.
2: Όλα τα θυμάμαι.
0: Νησιώτικα, Κρητικά. Ρε φίλε.
1: Κριτικά όχι, εκεί δεν το πιάνω.
0: Όχι, είχες τραγουδήσει πότε ήταν?
1: Ένα-δύο τραγούδια. Λοιπόν, έτσι,
2: δεν έχεις ασχοληθεί γι' αυτό.
0: Λες και έχει σκληρό δίσκο.
2: Έχει.
0: Και μόλις ανεβαίνει το συγκρότημα το τάδε.
2: Περίμενε. Να σε βοηθήσω εγώ.
0: Έχει εγώ... πολλούς μουσικούς όμως, έτσι.
2: Με τον Κώστα. Θα του πούμε, βέβαια. Εγώ με τον Κώστα ήμασταν συμμαθητές και φίλοι πολλά χρόνια. Πηγαίναμε μαζί φωτιστήριο.
0: Το 1975.
2: Ναι, καλή γενιά. Γιατί?
0: Καλή γενιά.
2: Έχει βγάλει. Καλό, ε. Έχω σου φέρει και νερό, ε. Μη σου έρθει καμιά λιγούρα. Έχεις. Ναι, δύο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Κώστας από το σχολείο θυμόταν τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και έκανε χαρακτηριστικά πολύ ωραία γράμματα. Πολύ τακτικός. Δηλαδή, αν έβλεπες το τετράδιο που είχε, ήταν όλα στην πένα. Εγώ αυτό δεν το είχα το χάρισμα. Δεν μπορούσα να θυμηθώ. Αν μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα, δύσκολο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πράγματα. Και όσο πάει και χειροτερεύει. Άμα δεν σε χαιρετήσω καμιά φορά στον δρόμο, μην παρεξηγηθεί.
0: Όχι, ρε παιδί.
2: Ναι, εντάξει. Μπορεί να μουρμουρίζω, πες εντάξει.
0: Ναι.
2: Πάει και ο κοντονάσος. Λοιπόν, το έχει αυτό το χάρισμα.
0: Ναι.
2: Και είναι τακτικός. Δηλαδή θα δεις, θα έρθει προετοιμασμένος. Είναι professional, τέλος.
0: Θες να σου πω κάτι.
2: Να μου πεις.
0: Το μυστικό του Κώστα ποιο είναι? Επειδή είμαστε εδώ ίδια γενιά, γνωριζόμαστε από μωρά. Λοιπόν, αυτό που κάνει, το κάνει πάνω απ' όλα από αγάπη. Δεν είναι το ότι θυμάται μόνο του στίχου των τραγουδιών
2: ή
0: το ρυθμό.
2: Ναι.
0: Το κάνει με αγάπη.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας μεγάλωσε με συμπαραδοσιακή μουσική.
2: Είπε κάτι σημαντικό πριν.
0: Για πες.
2: Είπε, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων.
0: Δεν μιλάμε τώρα για σένα.
2: Ναι.
1: Ακούω, δεν μιλάω.
0: Φάει το γλυκό.
2: Τρώγεις όσο λέμε εμείς. Λοιπόν, μπορεί να τρέπεται. Κλείσου την κάμερα. Βάλε εκεί κανένα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, τι είπε πριν, πολύ σημαντικό, το οποίο το συζητήσαμε κατά τρόπον την Άγια χτες. Είμαστε μια ομάδα. Αγαπημένη, με κοινό στόχο και βγαίνει αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, αν σε αυτό γίνεται, γιατί να μην γίνει για παράδειγμα στο Δήμο, στα αντίστοιχα, τα δημοτικά.
0: Που λέγαμε χθες.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και να είναι ξεκαθαρισμένη η ρόλη.
0: Έτσι.
2: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορεί να μπερδεύει.
1: Εγώ έχω, ας πούμε, την καλλιτεχνική ευθύνη.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια έχουν οργανωτική ευθύνη. Από τις καρέκλες, από το πώς θα επικοινωνήσουν με το
0: Δήμο. Τα σουβλάκια.
2: Μάνο μωρέ με τα σουβλάκια, μωρέ.
1: Ο δάσκαλος έχει την ευθύνη των παιδιών.
0: Ναι.
1: Η Αθηνά έχει
0: την ευθύνη
1: της παρουσίας. Ο Βασιλιάδης έχει την ευθύνη της φωτογραφίας. Ο Δήμος έχει την ευθύνη της καθαριότητας, της σκηνής.
2: Μπράβο.
0: Είναι ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες
1: των ηχητικών κλπ. Ο καθένας. Και υπάρχει ένας γενικός συντονισμός από την πρόεδρο και από μένα και λειτουργούν όλα άψογα χωρίς ανταγωνισμούς.
0: Αυτό είναι. Θέλεις να μας πεις?
2: Υπάρχει επαγγελματισμός.
1: Ναι, γιατί έτσι, δεν μπράβο. Υπάρχουν ανταγωνισμοί.
0: Κώστα μου,
1: ξεκάθαρα.
0: Θέλεις να μου πεις. Λέει ο Γιάννης ο Γιαμάς. Ναι, η Ιβάνα η Σοπικιώτη λέει τέλεια εκπομπή λέει απόψε. Ο Γιάννης ο Γιαμάς, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Μήπως έχει το τελευταίο βίντεο με τον Πανοσάκο από την Οξιά των Μαστροχωρίων, ο Κώστας.
1: Είχαμε πάει το 2007, γεια σου Γιάννη Γιαμάη. Τον είχα πάει σε ένα πανηγύρι στην Οξιά Μαστροχωρίων, όπου το πανηγύρι αυτό δεν είχε πάνω από 150-200 άτομα. Και εκεί παίζουν χωρίς ηχητικά. Και έπαιζε συγχωρεμένος ο Μιχάλης Πανοσάκος, ένας τοπικός άγιος του Κλαρίου εκεί. Και τον είχα πάρει τότε, του λέω, έλα να δεις κάτι που δεν θα το ξαναδείς
0: ποτέ.
1: Και από τότε έχει μείνει άφωνος ο Γιάννης.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι σημαντικό που λέει. Αυτού του είδους τα γλέντια, τα πανηγύρια, υφίστανται ακόμα?
1: Στην περιοχή της Κόνιτσας ναι, και θα το δεις και σε κάποιες περιοχές του Πογονίου επίσης. Υπάρχουν αυτό που λέμε στα σκέτα, χωρίς ηχητικά. Υπάρχουν κάποια πανηγύρια όπως είναι στην Πυρσόγειανη, όπως είναι στην Καστάνια Νικόνιτσας. Αυτά τα δυο
0: τα κρατάνε,
1: ναι, τα κρατάνε και το επιβάλλουν. Δεν θέλουν.
0: Ο κόσμος
1: δεν τα ανοίγουν όμως.
0: Παρουσία κόσμου υπάρχει?
1: Ναι, δεν θέλουν πολλούς. Δεν θέλουν πολλούς. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτά. Αυτά ναι. Δεν είναι για μαζική κατανάλωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η εσωτερική ανατροφοδότηση. Οι ξενιτεμένοι αυτοί που ζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή
0: στο εξωτερικό που έρχονται,
1: γυρίζουν
0: ναι,
1: για να ανταμώσουν στο χωριό τους μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν το ανοίγουν. Δεν είναι ο σκοπός τους τουριστικός. Ζουν μακριά, γυρίζουν και τους ενώνει η μουσική, ο χορός, το τραγούδι.
0: Είναι μια μεγάλη παρέα, να το πούμε έτσι. Μια οικογένεια.
1: Μια μυσταγωγία.
2: Μια μυσταγωγία. Άκου τη λέξη.
0: Ναι.
2: Ψυχική ανάταση.
0: Σαν οικογένεια που βρίσκεται σε ένα γεγονός.
1: Που σε εντυπωσιάζει σε αυτού του είδους τις συνάξεις είναι ότι θα κάθονται στο τραπέζι και δεν θα φωνάζουν «Αου, με δυνατά». Σέβονται τη μουσική, σέβονται αυτούς που χορεύουν, σέβονται τον ποιητικό λόγο, το στίχος και τραγουδούν όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση διαφέρουν. Γενικώς οι άνθρωποι, οι ορεσίδιοι, έχουν μια διαφορετική κουλτούρα.
2: Άλλα χαρακτηριστικά.
0: Στα Καστανιά Κόνη σας λέει ότι καλύτερο, λέει η Βάνα.
1: Καστάνιανη,
0: ναι.
1: 26 της Αγίας Παρασκευής έχουν το πανηγύρι.
2: 26 Ιουλίου. Τα θυμάται όλα, ρε παιδί.
0: 26 Ιουλίου.
2: Πώς τα θυμάται.
1: Και στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας είναι 14 Αυγούστου το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και 15 κάναν και στην Παναγία των Ξενιτεμένων το πρωινό, αλλά νομίζω ότι το κόψαν για λόγους.
0: Πυρασφάλεια.
1: Κάτι τέτοια, δηλαδή. Είναι υπερβολές αυτά.
0: Κώστα μου, θέλεις να μας πεις, επειδή είναι πολύ πολύ σημαντικό, να μας πεις λίγο και τους μουσικούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Χριστόφορε, είναι εξαιρετικοί. Λοιπόν, έχεις μια ομάδα φοβερή.
1: Η ομάδα αυτή είναι μάλιστα για τέταρτη-πέμπτη χρονιά, νομίζω, συνεχόμενα στο κανάλι. Δεν αλλάζουν. Ο Βασίλης ο Μπακαγιάννης, βέβαια, στο κλαρίνο.
0: Εντάξει. Μοναδικός.
1: Μοναδικός. Ο Λευτέρης Γάλλος στο βιολί.
0: Αυτός να δεις τι τραγούδια παίζει.
1: Έτσι, τα πάντα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Όπως επίσης και ο Λευτέρης Γάλλος. Ναι,
0: με το βιολί.
1: Στο βιολί, ο Χρήστος Καλαμπούκας στο λαούτο και ο Νίκος Καραμάνος στα κρουστά.
2: Στα κρουστά.
1: Θα παίξουν ήχους, σκοπούς από όλη την Ελλάδα με το χρώμα
2: θα
1: που
2: είμαστε εκεί.
1: Και γι' αυτό εγώ θα έλεγα να μην το χάσουν οι φίλοι μας από εδώ.
0: Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα, αύριο μεθαύριο. Πλατεία Καναλίου. Όλοι εκεί. Αφήστε λιγάκι τα υπόλοιπα. Ελάτε εκεί. Δηλαδή θα γαλιάσει η ψυχή σας πραγματικά με το θέμα που θα δείτε. Λέει εδώ ο Μιχάλης Ογγελμάς, καλησπέρα σε όλους. Ο Κώστας έχει συνεργαστεί με το θείο μου Πετρολούκα Χαλκιά. Φοβερός ο Κώστας. Είχαμε βρεθεί και σε δύο γάμους μαζί. DJ Nick, DJ Mike. Ο Δημήτρης ο λογοθέτης. Η καλησπέρα μου λέει από τον Βορειοδυτικό FM. Τι είναι Βορειοδυτικό FM.
2: Κάποιο σταθμό.
0: Δημήτρη μου δεν το
2: ξέρω. Συνάδελφο.
0: Δικό σου. Okay.
1: FM.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Κώστα τον Σιούτα, τον Δημήτρη του Καβαδά, Φώτη Ντόμ, Βάσο Κοτομπριά, Αποστόλη Σαλμά, Βέρα Νούσια, Βάγια Σοροντίλα, τον Σταύρο Μιχάλη, τον Κώστα τον Ακρίβη, Μέρη Παπαδοπούλου. Τι άλλοι πολλοί. Μπαίνει κόσμο, κάρκα.
2: Ναι. Λοιπόν, για σένα, Γιάννη.
0: Ποια άλλη μουσική, τους είπαμε όλους.
1: Ναι, αυτή. Καλύπτουμε τις δύο μέρες.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι τον Κώστα. Αν κάποιος ενθουσιαστεί και θέλει να χορέψει.
0: Γίνεται.
2: Ρωτάω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Στο τέλος κυρίως,
1: βέβαια,
0: γίνεται.
1: 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, στο μεγάλο πανηγύρι στο κανάλι.
2: Είδες, βγάλαμε είδηση.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Θα είμαστε πάλι εκεί. Εκεί ο χορός θα είναι ελεύθερος.
0: Για
1: τώρα,
0: πες,
1: τώρα παρακολουθούμε. Πάλι ο Βασίλης Μπακαγιάννης, αλλά για γλέντι αυτή.
0: Για γλέντι. Στην πλατεία θα γίνει.
1: Στην πλατεία θα γίνει.
2: 25 Ιουλίου.
1: Με λαϊκό ρεπερτόριο.
0: Γιορτάζει το κανάλι.
1: Βέβαια, το μεγάλο πανηγύρι.
0: Γιορτάζει.
1: 25 okay. Ιουλίου.
2: Δεν το ξέρουμε όλοι. Δεν το ξέρουμε όλοι.
0: Τι να σε κάνω. Λοιπόν, για πες.
1: Το πιο μεγάλο πανηγύρι της περιοχής.
0: Ο Δημήτρης ο λογοθέτης έχει το Βορειοδυτικό FM, είναι ραδιοφωνικό σταθμό με παραδοσιακή μουσική, Κώστα.
2: Α, τον ξέρει τον Κώστα καλά.
0: Άρα.
2: Τον παίζει.
0: Φαντάζομαι.
2: Τον βάζει εκεί στο.
0: Πάει τα τραγούδια του. Όχι, το παίζει.
2: Αμάν, ρε.
0: Ναι, να προσέχει πώς εκφράζεσαι.
2: Αμέσως.
0: Καλησπέρα. Ιντερνετικά λέει. Ωραία. Κώστας Μίτσης, να παίζουμε κάργα. Βιργινία Γαρτζούνη, καλησπέρα και σε σένα.
2: Συγγνώμη.
0: Πες το.
2: Ποιο είναι.
0: Και Χρήστος Παπαναστασίου. Καλησπέρα.
2: Ποιο είναι αυτό το βίντεο στο YouTube που έχει κάνει το θράψη. Ποιο τραγούδι είναι.
1: Η Κοντούλα Βλάχα.
2: Αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι το δημοφιλέστερο.
2: Το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ το ξέρω. Θέλει να μας το πει όμως λιγάκι.
2: Εγώ τον ρώτησα για να το μάθω.
0: Θα το πω.
1: Αύριο.
0: Όχι τώρα. Δεν μπορεί. Θέλει να δοκιμάσει λίγο τις χορδές.
2: Όχι να μας το πει.
0: Τι.
2: Έχει στο YouTube, το έχει ανεβάσει. Πόσες...
1: Είναι το δημοφιλέστερο παραδοσιακό τραγούδι στο ελληνικό YouTube από όλους.
0: Από όλα,
1: ναι, ναι,
0: πάνω. Ναι, αλλά πού το έχει τραγουδήσει. Και πού δεν το έχει τραγουδήσει.
1: Λοιπόν, είμαστε για το φεστιβάλ σήμερα, ή για μένα. Έτσι.
2: Λοιπόν, ναι, το φεστιβάλ λέμε.
0: Καλησπέρα και στον Χρήστο Παπαναστασίου, το είπαμε.
1: Να πούμε ότι όταν τελειώσει το Σάββατο το βράδυ, ναι, το φεστιβάλ, θα παίξουμε και για τον κόσμο. Βγάλαμε και
0: εγώ το
1: αλλά αυτό είπαμε να το κάνουμε έκπληξη.
0: Κάθε Σάββατο, ναι, ναι, στο κλείσιμο, ναι, γίνεται ένα γλέντι τύπου πριβέ, αλλά ανοιχτό, ξέρεις.
1: Ναι. Όσοι είναι εκεί,
0: όλοι. Όσοι μένουν στο τέλος.
2: Ναι, μερακλείδες.
0: Χορεύουν όλοι.
2: Μην βάζει πολλά σουβλάκια.
0: Όχι. Συνήθως δεν τρώω κανένα. Αν και με παρακαλάνε τα παιδιά, μου κυνηγάνε με το σουβλάκι από πίσω. Δεν τρώμε. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε.
2: Δεν ξέρω, τι θέλεις.
0: Εσύ από μουσική. Καλό μπαμπάς, ήταν κορυφή.
2: Έπαιζα κι εγώ μου. Παίζω. Εντάξει, λίγο ακορντεόν, λίγο κιθάρα.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτά θέλουν. Θέλουν εξάσκηση και θέλουν και απομόνωση.
0: Απομόνωση.
2: Όταν έχεις παιδιά, οι δουλειές και αυτά. Γιατί η μουσική, για να την ευχαριστηθείς.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είσαι σε ένα μέρος κάπως ήσυχο για να μπορείς να συγκεντρωθείς να παίξεις, ναι, καλά. Ναι, ειδικά, ναι, την κλασική.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά.
0: Κώστα, εσύ όσον αφορά τώρα ερμηνευτικά τραγούδια και αυτά, στούντιο, τίποτε ηχογραφείς και δεν έχεις στο μυαλό σου κάτι, έτσι.
1: Έχω κάνει ηχογραφήσεις.
0: Μωρέ, έχεις κάνει, ναι. Αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο.
1: Δεν τις έχω εκδώσει. Δεν τις,
0: ναι,
1: έχω εκδώσει.
0: Δεν τις έχεις εκδώσει.
2: Ναι, συγγνώμη, έχεις βγάλει ένα CD.
1: Έχω βγάλει ένα CD, έχω
2: υπάρχει
1: και
2: το CD.
1: Άλλα τέσσερα, έχω κάνει δισκογραφικές δουλειές, ναι, αλλά κυρίως έχω μείνει, επειδή είναι καταγραφικές οι δουλειές οι οποίες, ναι, έχω κάνει, πρέπει να ολοκληρωθεί και ένα άλλο πλαίσιο, ναι, για να βγουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτοιμα ακόμα. Έχουμε κάνει πράγματα.
2: Όταν λες καταγραφικές, τι εννοείς, δηλαδή από συναυλίες?
1: Όχι. Καταγραφικές σε σχέση με την τοπική παράδοση και τα τραγούδια ενδεχομένως να είναι ανέκδοτα ή να είναι επανεκτελέσεις τραγουδιών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Να καλησπέρισουμε και τον Γιάννη τον Βέργο, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας, τον Άλκη τον Αβιέρη και την Νίκη την Ντόλια, όπως και τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό, τον Βασίλη τον Νταλαγιάννη. Τι ήθελα να πω.
1: Όλοι καλοί φίλοι, τώρα, λοιπόν, μας παρακολουθούν.
0: Με κόλλησες.
2: Σε μπλοκάρισα.
0: Ναι, με μπλοκάρισα.
2: Με το σουβλάκι.
0: Κάτι ήθελα να πω, να ρωτήσω τον Κώστα.
2: Θα σου έρθει.
0: Καλά, ότι θα μου έρθει. Έχει θέμα με τη δουλειά. Αλλά τι ακριβώς.
2: Θα σου έρθει.
0: Επειδή έχεις πάει πάρα πολλές φορές και έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα σχεδόν. Έτσι, αλλά και το εξωτερικό. Θέλω λίγο να μας πεις, Κώστα, ειδικά στο εξωτερικό, πώς σας αντιμετωπίζουν με την καλή έννοια, γιατί δεν υπάρχει κακή έννοια, οι ξενιτεμένοι. Έχει σχέση με αυτό το ερώτημα που έκανε πριν οι φίλοι μας εδώ για τους ξενιτεμένους. Δηλαδή, σας βλέπουν άνθρωποι στην Αμερική, που είναι δεύτερη, τρίτη, ίσως και τέταρτη γενιά, και βλέπουν, ας πούμε, πατρίδα, που οι περισσότεροι μπορεί να μην μιλάνε καν ελληνικά. Πώς σας αγκαλιάζουν, σας υποδέχονται, πώς? Τι είναι αυτά που σας ρωτάνε?
1: Έχω περάσει 19 φορές στον Ατλαντικό.
0: Ναι.
1: Φέτος ήταν που πήγα τον Μάρτιο στη Νέα Υόρκη. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι τον Οκτώβριο πάλι στην Αμερική. Και παρακολουθώ λίγο και τον τρόπο με τον οποίο μέσα σε αυτή την 20ετία, από το 2006 που ήταν η πρώτη φορά, το πώς αλλάζουν οι γενιές. Το 2006, 7, 8, 10, που δεν υπήρχαν τα social media σε τόση μεγάλη έξαση, η ζέση ήταν μεγαλύτερη. Ναι. Αυτοί είχαν την ευκαιρία να βλέπουν πράγματα μόνο από την τηλεόραση. Οπότε πηγαίναμε εκεί και ήταν κάτι σαν...
0: Εθνική γιορτή.
1: Εθνική γιορτή. Ποιοι ήρθαν, μας φέρνετε από την Ελλάδα την εικόνα, τη μουσική,
0: την παράδοση.
1: Την παράδοση, όλο το vibe το οποίο έρχεται
0: από την Ελλάδα. Ναι.
1: Εξακολουθεί να υπάρχει και αυτό σήμερα.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους τώρα νεότερης γενιάς, που τότε οι της νεότερης γενιάς δεν είχαν τόση καλή επαφή με, ναι, τη μουσική και τα τραγούδια. Τώρα, μέσα από τα social media, όπου τα παρακολουθούν ακόμη πιο επισταμένα,
0: ναι,
1: έχει μία 5-6-7 χρόνια όπου οι μικροί που δεν ξέρουν πολύ να μιλάνε ελληνικά, δηλαδή δεν τολμούν να σου μιλήσουν ελληνικά, γνωρίζουν όλα τα τραγούδια.
0: Σόπαρε.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
2: Απίθανο.
1: Το 2006, και μιλάω για την επιρροή των social media.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 2006 η νεολαία καθόταν σαν χάνη απέναντι. Okay,
0: μπήκαν στη διαδικασία να
1: απλά
0: ακούσουν τραγούδια.
1: Χόρευαν, αλλά δεν τραγουδούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπεις μικρά παιδιά να ξέρουν τα λόγια των τραγουδιών.
0: Έλα, ρε, φίλε.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλό.
1: Και αυτό είναι η καλή χρήση, ας πούμε,
0: είναι
1: το social media.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο που έκανε ο Χριστόφορος εδώ στη Ζανζιβάρη, που τους έμαθε ποδόσφαιρο και να είναι πασπρέβεζε.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο. Είναι φοβερό. Και εσύ είσαι ένα έτσι, ένας θρύλος, όχι ποδοσφαίρου, όχι ποδοσφαίρου, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και εσένα κανένα τικλίδι.
2: Όχι, όχι, καλά είμαι. Δεν θέλω.
0: Λοιπόν,
2: συγγνώμη.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, πάντα μας υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα και είναι περήφανοι που είναι Έλληνες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Και ξέρετε, και
1: λένε, ας πούμε, okay, ο άλλος είναι Αμερικανός, είναι Καναδός, είναι Γερμανός. Δεν θα πούνε αυτό. Ακόμη και αν δεν έχουν και ελληνικό διαβατήριο, πρώτα θα πούνε ότι είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ή ελληνικής καταγωγής. Ξεκινάμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: περήφανοι,
0: ναι,
1: για την καταγωγή, ναι, τους. Και αυτό, ναι, είναι το πιο σπουδαίο, και γι' αυτό και συντηρούν και αναπαράγουν την παράδοσή μας και τη μεταδίδουν στις επόμενες
0: γενιές. Κώστας, ξέρεις ότι έχει δώσει και συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους με τους μεγαλύτερους μουσικούς,
2: ναι, ναι, ναι,
0: σε παράδοσής μας και τα λοιπά. Και το λέω τώρα και μου σκόνει την τρίχα.
2: Γιάννη, συγγνώμη, να προσθέσω αυτό που είπε. Δεν είναι πολλοί λαοί,
0: ναι,
2: που έχουν αυτό το πλούτο. Δηλαδή δεν είναι πολλοί λαοί που έχουν τόσο διαφορετικούς χορούς, τόσο διαφορετικά τραγούδια. Δηλαδή άμα ξεκίνεις από πάνω, βόρεια της Ελλάδας και πας στο νότο, μιλάμε απίστευτη ποικιλία.
0: Να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε στην Πρέβεζα, κάνουμε εκπομπή. Εντάξει, okay, μπορεί να γελάμε, να κάνουμε και αυτό, αλλά υπάρχει μια φωτιά σε πολύ μεγάλη ένταση εδώ δίπλα μας στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα. Είναι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν την δική τους μάχη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί,
2: ναι,
0: σαν νομός πέρυσι ζήσαμε πολύ δύσκολα, ειδικά με την τεράστια φωτιά στον Δήμο Ζηρό. Ήμασταν εκεί. Εύχομαι.
2: Νομίζω στον νομό Παρίσι έχουν εγκαταστήσει κάποιο σύστημα.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει σύστημα εκεί με κάμερες και ανίχνευσης, το οποίο προστατεύει τον Δήμο Πάργας από οποιαδήποτε φωτιά. Δηλαδή, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ενημερώνει το κέντρο λήψης της πυροσβεστικής. Πυροσβεστικά οχήματα τη φωτιά την προλαβαίνουν. Στο Δήμο Πρέβεζας δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ούτε στο Δήμο Ζηρού. Εύχομαι οι Δήμοι να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις όπως ο Δήμος της Πάργας. Όμως στο νομό της Πρέβεζας, επειδή βρισκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή και ο νομός μας είναι σε επίπεδο 3 επικινδυνότητας, στο κίτρινο λεγόμενο, λοιπόν, να πούμε ότι και τα παιδιά της ΛΕΚ, ο Κώστας τα ξέρει και εσύ τα γνωρίζεις, είναι σε ετοιμότητα 24/24, κάνουν βάρδιες σε κέρια σημεία στο νομό μας. Έτσι λοιπόν ρίχνονται όλοι στην μάχη. Και επίσης έχουμε πολύ πολύ καλούς πυροσβέστες, από τον ψηλότερο στον χαμηλότερο σε βαθμό, έτσι.
2: Γιάννη, λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
0: Έτσι.
2: Γιατί ναι, μεν είναι επαγγελματίες, αλλά μην ξεχνάμε,
0: ναι,
2: ότι μπαίνουν μέσα στον καπνό και μέσα στη φωτιά,
0: ναι,
2: με αυτοθυσία.
0: Ναι. Και δεν είναι, όπως έχω πει εγώ, μόνο για να κατεβάζουν κατούλες από δεντράκια. Έτσι, ή όπως λέτε ορισμένοι, έλα μωρ, τι κάνουν, παίζουν τάβλιο όλο το χειμώνα. Δεν είναι έτσι. Και μην λέτε κάτι αν δεν το έχετε ζήσει. Και επειδή εγώ τόσο έχω ζήσει πάνω από 30 χρόνια αυτό, σε περίοδο, αντιπυρικής περίοδου, ειδικά σε φωτιές όπως πέρυσι ο Ζηρό, ξέρω τον αγώνα τους και ξέρω το ότι κανένας δεν περισσεύει. Ανακαλούνται όλες οι άδειες, δεν υπάρχουν ρεπό και άδειες σε περίπτωση φωτιάς. Γυρίζουν όλοι, αφήνουν οι οικογένειες στο μπάνιο, στο σπίτι, οπουδήποτε, και ρίχνονται στη μάχη. Στη μάχη. Οπότε σεβασμός.
2: Να πω κάτι. Αυτοί που το λένε προφανώς δεν γνωρίζουν.
0: Καλά, αυτοί δεν γνωρίζουν τίποτα.
2: Δεν το λένε απαραίτητα κακοπροαίρετα.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω καλοπροαίρετα, δεν γνωρίζουν.
0: Ναι.
2: Μπορούν να σκεφτούν το εξής.
0: Ναι.
2: Θα αφήναν αυτοί το παιδί τους να μπουν μέσα στη φωτιά, γνωρίζοντας ότι ίσως χάσουν και την ίδια τους τη ζωή.
0: Ναι.
2: Αυτό να σκεφτούν μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Οπότε να κόψουν τα πολλά τα Facebook. Είπαμε, βρείτε καμιά τέτοιο. Το είπαμε χθες. Κώστα, Χριστόφορε.
2: Ναι.
0: Χριστόφορε Κώστα, σας ευχαριστώ.
2: Πριν κλείσω,
0: πολύ.
2: Να απαντήσω λίγο στην κυρία.
0: Ό,τι θες.
2: Μπορείς να μου θυμίσεις λίγο το ερώτημα.
0: Το ερώτημα, ναι, να το ξαναβρω λίγο.
2: για την
0: κυρία Ευδοξία Λιακάδα. Λέει εξωτερική πολιτική, άμυνα, εσωτερική
2: καλά,
0: πολιτική.
2: Καλά, τώρα αυτά μπορεί να τα πιάσουμε.
0: Καλά, είναι εξειδικευμένα πράγματα.
2: Για τη μετανάστευση, νομίζω κάτι ήταν.
0: Ναι.
2: Κοίτα, η Ελλάδα.
0: Κάνουν βάρδιες σε κέρια σημεία στο νομό μας. Έτσι λοιπόν ρίχνονται όλοι στην μάχη. Και επίσης έχουμε πολύ, πολύ καλούς πυροσβέστες. Από τον ψηλότερο στον χαμηλότερο. Σε βαθμό, έτσι.
2: Γιάννη, λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Γιατί ναι, μεν είναι επαγγελματίες, αλλά μην ξεχνάμε ότι μπαίνουν μέσα στον καπνό και μέσα στη φωτιά με αυτοθυσία.
0: Ναι. Και δεν είναι όπως έχω πει εγώ, μόνο για να κατεβάζουν γατούλες από δεντράκια. Έτσι, ή όπως λέτε ορισμένοι, έλα μορτικά, παίζουν τάβλιο όλο το χειμώνα. Δεν είναι έτσι. Και μην λέτε κάτι αν δεν το έχετε ζήσει. Και επειδή εγώ τόσο έχω ζήσει πάνω από 30 χρόνια αυτό, σε περίοδο, αντιπυρικής περίοδου, ειδικά σε φωτιές, όπως πέρυσι στο Ζηρό, ξέρω τον αγώνα τους και ξέρω το ότι κανένας δεν περισσεύει. Ανακαλούνται όλες οι άδειες, δεν υπάρχουν ρεπό και άδειες σε περίπτωση φωτιάς. Γυρίζουν όλοι. Αφήνουν οι οικογένειες στο μπάνιο, στο σπίτι, οπουδήποτε και ρίχνονται στη μάχη. Στη μάχη. Οπότε σεβασμός.
2: Να πω κάτι. Αυτοί που το λένε προφανώς δεν γνωρίζουν.
0: Καλά, αυτοί δεν γνωρίζουν τίποτα.
2: Δεν το λένε τίποτα. Απαραίτητα κακοπροαίρετα. Ναι. Εγώ θα πω καλοπροαίρετα, δεν γνωρίζουν. Ναι. Μπορούν να σκεφτούν το εξής.
0: Ναι.
2: Θα αφήναν αυτοί το παιδί τους να μπουν μέσα στη φωτιά γνωρίζοντας ότι ίσως χάσουν και την ίδια τους τη ζωή.
0: Ναι.
2: Αυτό να σκεφτούν μόνο.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Οπότε να κόψουν τα πολλά τα Facebook. Είπαμε, βρείτε καμιά. Τέτοιο, το είπαμε χθες. Κώστα, Χριστόφορε.
2: Ναι.
0: Χριστόφορε, Κώστα, σας ευχαριστώ.
2: Πριν κλείσω, να απαντήσω

0: Δεν είναι έτσι. Και μην λέτε κάτι αν δεν το έχετε ζήσει. Και επειδή εγώ τόσο έχω ζήσει πάνω από 30 χρόνια αυτό, σε περίοδο αντιπυρικής περίοδου, ειδικά σε φωτιές όπως πέρυσι ο Ζηρό, ξέρω τον αγώνα τους και ξέρω το ότι κανένας δεν περισσεύει. Ανακαλούνται όλες οι άδειες, δεν υπάρχουν ρεπό και άδειες σε περίπτωση φωτιάς. Γυρίζουν όλοι. Αφήνουν οι οικογένειες στο μπάνιο, στο σπίτι, οπουδήποτε και ρίχνονται στη μάχη. Στη μάχη. Οπότε σεβασμός.
1: Να πω κάτι. Αυτοί που το λένε προφανώς δεν γνωρίζουν.
0: Καλά, αυτοί δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Δεν το λένε απαραίτητα κακοπροαίρετα. Ναι, εγώ θα πω καλοπροαίρετα, δεν γνωρίζουν. Ναι. Μπορούν να σκεφτούν το εξής.
0: Ναι.
1: Θα αφήναν αυτοί το παιδί τους να μπουν μέσα στη φωτιά, γνωρίζοντας ότι ίσως χάσουν και την ίδια τους τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτό να σκεφτούν μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Οπότε να κόψουν τα πολλά τα Facebook. Είπαμε, βρείτε καμιά. Τέτοιο, το είπαμε χθες. Κώστα. Χριστόφορε, Κώστα, σας ευχαριστώ
1: πριν
0: πάρα
1: κλείσω,
0: πολύ.
1: Να απαντήσω λίγο στην κυρία. Μπορείς να μου θυμίσεις λίγο το ερώτημα.
0: Το ερώτημα, ναι, να το ξαναβρω λίγο.
1: Για την...
0: Κυρία Ευδοξία Λιακάδα, λέει, εξωτερική πολιτική, άμυνα, εσωτερική
1: καλά,
0: πολιτική.
1: Καλά, τώρα αυτά μπορεί να τα πιάσουμε.
0: Καλά, είναι εξειδικευμένα πράγματα.
1: Για τη μετανάστευση, νομίζω κάτι ήταν.
0: Ναι.
1: Κοίτα, η Ελλάδα χρειάζεται...
0: Επειδή έχει παιδιά στο εξωτερικό.
1: Ναι, θα σου πω. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή 400.000 ανθρώπους να δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια γιατί μειώθηκε πολύ η ανεργία από το 2018 ναι. στο 2008. Ναι. Δηλαδή περίπου 500.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Ως αποτέλεσμα αυξήθηκε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Για να αυξηθεί περαιτέρω τώρα χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα δεν γεννά. Ναι. Καλώς κακώς εγώ δεν θα τα αγγίξω.
0: Ναι.
1: Στον τουρισμό χρειαζόμαστε 80.000. Ναι. Στην γεωργία 100.000. Στον κατασκευαστικό.
0: Θέλουμε εργατικά χέρια.
1: Θέλουμε 400 με 500.000. Αν γίνει νόμιμα και στοχευμένα και με σύστημα, ναι, είναι καλό. Η παράνομη μετανάστευση είναι κάτι άλλο.
0: Δεν το αγγίζουμε, δεν το θέλουμε. Λέει ο Δημήτρης ο λογοθέτης, γενικά όλοι οι πολίτες λέει θα πρέπει να έχουν το νου τους γύρω-γύρω από την περιοχή τους, εννοείται. Και με την παραμικρή σπίθα που θα δείτε, ενημερώνεται αμέσως στις αρχές. Ο Γιάννης για μας κάνει ένα ερώτημα για εσένα, Κώστα, και θα κλείσουμε με αυτό. Λέει πόσες φορές ξέφυγε το γάμο Αμερική-Καναδά ο Κώστας. Τι σημαίνει αυτό? Σου προξενεύανε τίποτα?
2: Θα τα πείτε
0: αύριο στο κανάλι. Τέτα.
2: Εδώ έχουμε άλλα πράγματα.
0: Εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Να σκεφτούμε, ας πούμε, τα σουβλάκια.
1: Αμάνω μωρέ με τα σουβλάκια. Ωραία, ρούποτο.
0: Θα είναι ωραία.
2: Θα το κεράσω σουβλάκια και παγωμένη μπύρα που πάρουν τα παιδιά εκεί.
0: Η Κωνσταντίνα Ιρούγκα, βάζει και το σύζυγο.
1: Λοιπόν, την άλλη φορά θα έρθω με σουβλάκια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ηρέμησε.
0: Τώρα μου έφερε γλυκό εδώ, τώρα να τάψα μισό, θα το φάω μισό μετά το κλείσιμο. Λοιπόν, παιδε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σα ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να μα δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Καλά, θα τα πούμε αύριο.
2: Ναι,
0: ραδιοφωνικά.
1: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο για από πες. Άποψη τεχνική.
0: Να είσαι εσύ, σαν να υπάρχει και ο κόσμο,
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή σε εξωτερικό περιβάλλον. Να πάμε, ας πούμε, στη Γενή Ακτή.
0: Ναι,
1: ή να πάμε, ξέρω εγώ, στο Νικόπολης. Να δείξουμε και λίγο το περιβάλλον.
0: Ναι, γίνεται.
1: Είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Έχετε σαν ιδέα.
0: Ναι, μπορούμε
1: τώρα
0: να
1: που είναι εδώ και ο Κώστας.
0: Μπορούμε να το κάνουμε ζωντανά live.
1: Γίνεται, είναι εύκολο δηλαδή. Ωραία, εντάξει.
0: Θες να είσαι έξω στην εξοχή,
1: Βρε αδερφέ, λέμε. Όμως
0: την πρέβεζα. Στάσου!
1: Συγγνώμη.
0: Όπως έλεγε Μίγδαλα.
1: Συγγνώμη. Λες, μας βλέπουν από την Ελλάδα και όντως και από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην πάμε σε ένα ωραίο μέρος της πρέβεζας.
0: Ναι, φίλε, 5 ώρα να πάμε έξω τώρα, ειδικά τέτοια εποχή. Θα λιώσουμε.
1: Δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Δεν θα πάθεις τίποτα.
1: Τίποτα δεν πάθεις.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Δεν μπορεί να το υποσχεθώ, είναι αλλιώ.
0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας έστω και καθυστερημένα στο Μάκη τον Αρβανίτη που είναι στην Αμερική.
1: Πολύ ωραία.
2: Χαιρετισμούς.
0: Σας είπα, μας βλέπουν όλοι.
1: Θαυμάσια.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, για να κλείσουμε όμορφα, αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, πλατεία Καναλίου, ελάτε εσείς κατά τις 8.30 ή πηγαίνετε νωρίτερα, απολαύστε το μπάνιο στην εκπληκτική παραλία εκεί, καθίστε να φάτε στα υπέροχα μαγαζιά, πιείτε το καφεδάκι σας και μετά, 9 η ώρα, ξεκινάει το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, 10 χορευτικά, 5 σε κάθε μέρα, λοιπόν, με τον Κώστα Μίτση εννοείται. Να έχει την απόλυτη καλλιτεχνική ευθύνη του φεστιβάλ, 18ο φεστιβάλ, μην το ξεχνάτε, 18 χρόνια. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναλίου, από την πρόεδρο και όλα τα μέλη, στο Δήμο που είπε ο Κώστας στηρίζει, στους εκπληκτικούς μουσικούς, στη συνάδελφο την Αθηνά την Παπά, η οποία κάνει μια φοβερή παρουσίαση. Φοβερή, για να κάνεις τέτοια παρουσίαση πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένος. Λοιπόν, και σας περιμένουμε όλους αύριο και το Σάββατο εκεί. Εμείς θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε, ναι.
0: Θα μετρήσουμε και τα σουβλάκια μας. Πάλι με τα σουβλάκια, μαν! Λοιπόν, να καλησπίσουμε στο κλείσιμο Ιωάννα

0: Κουτσιόρη και τον Θωμά το Τουμανίδη. Και την Τίνα την Πλιούτα, η οποία μας ακούει εκτός Πρέβεζας.
1: Από λοιπόν, την Έδεσα.
0: Από την Έδεσα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο με άλλον καλεσμένο, πολιτική αύριο εκπομπή. Από μένα, τον Κώστα, τον Χριστόφορο, να είστε καλά, καλό απόγευμα, με υγεία σε όλες και όλους.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: πως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
8: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regato Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

Radio 102,6.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
0: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
3: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
4: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 93 FM.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

and take off that brassiere, my dear. Everybody's gone.

0: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hogar.

0: Radio Prefeza 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 12.

0: Μάνη Τσιραφίνας. Παρά την απόφαση, τα σωματεία επιμένουν στην απεργία επικαλούμενα ζητήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισπανία-Αυστρία 3-0 για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 2 το πρωί παίζουν Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο μπάσκετ και στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις προς καιρά, αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτική έως 5 μποφός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

σύντομα καρπούς. Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον ανθρώπινης ζωής, δήλωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών επιφέρει το νομοσχέδιο που δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται μεταξύ άλλων ζητήματα όπως οι επισκευές και οι συντηρήσεις, καθώς και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αναλυτικά το νομοσχέδιο στο ενικός.gr. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε ο Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για την πυρκαγιά στη Φθιώτιδα προχώρησαν οι αρχές. Την ίδια ώρα εξετάζουν βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο Αντένα και δείχνει ότι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από το δρόμο. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τα ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το

0: 8 λεπτά, 9 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και ο μήνας έχει 3. Μανώλη λέει ο νόμος Χατρούγκαλου ήταν έκτρωμα, τον είχα καταγγείλει ο ίδιος, ο κύριος Γιώργος. Πάτησε πάνω στην ίδια άθλη αρρύθμιση για περικοπές πριν από τα 15, αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί δεν έχω γνώσεις βέβαια. Αυτοί είπαν πως το έκαναν για να διασωθούν οι συντάξεις. Στα αμέα να δεις τι εγκλήματα έγιναν από το 12 και μετά. Ισχύει. Όχι, είσαι άρδον, γράφει Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Μετριότητα και μην το διαβάζεις. Τι λέτε. Αν ήσουν κανονικός δημοσιογράφος, θα έπρεπε να έλεγες ότι όλες οι κυβερνήσεις έκοψαν από τους μέτριους και φτωχούς. Ποιοι είναι οι μέτριοι. Και δεν τόλμησαν να ερευνήσουν ποιοι τα έφαγαν και αυξήθηκε το χρέος το οποίο πάτησαν και μας έχωσαν κι άλλο. Μνημόνια κλπ. Ψάξα από πότε άρχισε το χώσιμο, από ποιες κυβερνήσεις και μίλα ολοκληρωμένα. Η μισή αλήθεια βολεύει το καθεστώς. Όταν θα ακούσετε, κύριε Κυριάκο, όταν θα με ακούσετε περισσότερο, μπορεί να καταλάβετε και ποια είναι η θέση μου και ποια είναι η άποψή μου. Μέχρι τότε για σας είμαι άρδη και μετριότητα, εντάξει. Μυρτώ γιαγιά, ελάτε.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Με υγεία. Ξεκινήσω με μία ερώτηση, δεν είχα σκοπό.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκινήσω με μία ερώτηση. Είσαστε νομικός του κάθε ενός και της κάθε μιας για να απαντάτε στα ασφαλιστικά, σε θέματα ασφαλιστικά?
0: Όχι, όχι, δεν απαντάω σε ασφαλιστικά. Λέω ότι...
1: Ακούω και απορίες και θέλουν επεξηγήσεις και...
0: Αν μπορώ να... Μισό λεπτό. Καλά κάνουν οι ακροατές να πρέπει να διατυπώνουν και απορίες και αν μπορώ να απαντήσω σε μια απορία το κάνω. Αλλιώς λέω θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή άκουσα κάποια αρνητικά σχόλια και κάποιες ύβρις πριν...
0: Καλά, σε ό,τι με αφορά...
1: Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής.
0: Δεν θα σας επιτρέψω.
1: Για το ασφαλιστικό.
0: Α, για το ασφαλιστικό, όχι. Νομίζω ότι θέλετε να πείτε για μένα.
1: Όχι. Ό,τι ήθελα να πω το είπα.
0: Ωραία.
1: Με το πιο γενικό τρόπο. Λοιπόν, η προσωπική διαφορά έχει καταργηθεί, αλλά όχι όλοι. Καταργείται τμηματικά. Όταν δίνει αυξήσεις στους υψηλόμισθους, αφαιρείται και ένα ποσό από την προσωπική διαφορά του καθενός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει μηδενιστεί. Αλλά την καταργεί. Σας το λέω με τα βεβαιότητα, γιατί έχω προσωπική διαφορά. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι κατατάσσεται τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Διότι κατατάσσεται.
1: Όχι,
0: κατατάσσεται στους υγειονομικούς, τις κατηγορίες που κατατάσσει, αν δεν κάνω λάθος, τους μετά το 16. Δηλαδή μπορεί.
1: Προσληφθέντες μετά το 16.
0: Ναι, δηλαδή αν κάποιος είναι πριν από το 16, νομίζω ότι είναι το 16, δεν δικαιούται, δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Άρα μπορεί στο ίδιο πλήρωμα ασθενοφόρου να είναι δύο τραυματιοφορείς, ο ένας να έχει προσληφθεί το 15 και ο άλλος το 16, και ο ένας να παίρνει βαρέα και ανθυγιεινά και ο άλλος όχι.
1: Σωστό, δεν το εκφέρω άποψη, μάλλον υπάρχει μια ανισότητα.
0: Όχι, δεν είναι μάλλον, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανισότητα. Καλώς εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά οι ειδικότητες που εντάσσονται, γιατί πρέπει να ενταχθούν. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ακόμα και αν είναι δημοσιονομικοί οι λόγοι, πως κάποιοι εξαιρούνται με βάση το... τη χρονολογία πρόσληψης.
1: Πάντως να ξέρετε ότι τα διεκδικούσαν δεκαετίες τα βαρέα και ανθυγιεινά, επειδή εργαζόμουν στον τομέα της υγείας και στο νοσοκομείο.
0: Και δικαίως τα διεκδικούσαν, βεβαίως.
1: Ορίστε.
0: Και δικαίως τα διεκδικούσαν.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς εγώ δεν το περίμενα ότι θα...
0: Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν καταλαβαίνετε. Τώρα εδώ...
1: Καλά, ναι, αυτό να λέγεται. Αλλά κάτι
0: να σας πω, κάτι.
1: Να μην
0: όχι,
1: λέμε.
0: Κάτι είναι.
1: Να μην λέμε, πώς δεν είναι.
0: Βεβαίως, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Είναι γιατί αυτά συμβάλλουν στη συνταξιοδότηση. Τα βαρέα και αθήγηνα.
0: Δεν είναι μόνο η συνταξιοδότηση, είναι και το μηνύο. Βεβαίως. Είναι και το μηνύο, τι συζητάμε
1: τώρα. Είναι και το μηνύο εισόδημα, βέβαια. Πάντως δεν πρόκειται να μου δώσει. Εγώ είμαι συνταξιούχος 16 χρόνια. Έγιναν τύπες κοπές, έγιναν, δεν θέλω να τις αναφέρω, αλλά δεν ελπίζω ότι θα πάρω αύξηση. Το λέω ευκρινώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω αύξηση. Δεν θα δώσει. Κανείς δεν μπορεί να δώσει. Δεν, συζήτηση κάνω. Δεν απαιτώ. Όχι. Δεν πιστεύω και εγώ και ο άντρας μου ότι θα πάρουμε αύξηση. Τελεία και παύλα. Ζούμε με αυτά που εισπράττουμε. Καλύπτουμε, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και τις υποχρεώσεις μας. Και δεν κλεγόμαστε. Δεν είμαστε υψηλοσυνταξιούχοι. Αλλά δεν κλεγόμαστε. Και αυτή με ψημυρία κάποιον, εγώ δεν την μπορώ να. Δεν την κάνω. Δεν μ' αρέσει να την κάνω. Καλή συνέχεια εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας. Η κυρία Λούλα από την Καλυθέα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα μία διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ, αν μπορώ.
2: Ναι, όχι, να διευκρινίσω εγώ.
0: Α.
2: Εγώ είμαι συνταξιούχος χειρίας από το 2003.
0: Μάλιστα.
2: Από του ιδιωτικού τομέα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω εάν ο νόμος Κατρούγκαλου περιλαμβάνει μόνο του δημοσίου. Δεν το ξέρω. Αλλά εγώ το 2003 εργαζόμουνα, απεβίωσε ο σύζυγος, πήρα τη σύνταξή του για 3 χρόνια το 70%. Μετά τα 3 χρόνια το 70% έγινε 35%. Το 2003 επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
2: Το 2006 έγινε 35%.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το 50% του 70%.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, πού υπησέρχεται ο νόμος Κατρούγκαλου ότι έγινε τώρα? Δηλαδή ότι έγινε το 2015. Πότε έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου? Το 2016,
0: το
2: 2017.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε το 2016.
2: Ναι, αλλά σας λέω εγώ, εμένα η σύνταξη μου έχει κοπεί στο 35% από το 2006. Όχι το 2016,
0: ναι.
2: Το 2006.
0: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, το μειώνε.
0: Ναι, εδώ μιλάμε για το δημόσιο.
2: Ναι,
0: πρόκειται για συνταξιούχους από το δημόσιο και τον ΟΓΑ.
2: Ναι, δηλαδή είναι αυτή η διαφορά ιδιωτικού τομέα και δημοσίου,
0: ναι,
2: τομέα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία, αυτό ήθελα.
0: Είναι 8.500 συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν υποστεί περικοπή.
2: Συνταξιούχοι. Όλοι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε πει.
0: Όχι, όχι. Από δημόσιο και ΟΓΑ, ξαναλέω.
2: Ναι. Δηλαδή.
0: Και ωφελούνται συνολικά 80.000 συνταξιούχοι. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι όμως 80.000 συνταξιούχοι χειρίας.
2: Δηλαδή πάλι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα πάλι σε δεύτερη μοίρα.
0: Σας λέω τι αλλάζει σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου που αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ.
2: Ναι, αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
0: Έτσι, σε αυτούς δεν θα κοπεί η μία εθνική σύνταξη.
2: Ναι, στους άλλους έχει κοπεί.
0: Σε κάποιους έχει κοπεί.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή.
0: Και σε κάποιους, σύμφωνα με τον νόμο, θα ζητούνται και αναδρομικά.
2: Ναι, καλά, αυτό το έχω ακούσει, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά
0: πάλι με τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, δηλαδή η διαφορά είναι ότι αφορά μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Τους άλλους δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Αν έχει κοπεί η σύνταξη.
0: Νομίζω.
2: 35%.
0: Ναι, νομίζω ότι και δημοσιονομικά δεν υπάρχει κάτι, καμία πρόβλεψη για το σύνολο των συνταξιούχων.
2: Αυτό λέω, ότι αφορά μόνο.
0: Βέβαια, από αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Ναι, δεν τον άκουσα, αλλά δεν πάει.
0: Ο κύριος Μητρόπουλος εμφανίστηκε σήμερα χθες βέβαιος,
2: ναι,
0: ότι το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί, ναι, 13η σύνταξη. Τώρα,
2: καλά. Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει αυτό.
0: Τι να σας πω τώρα,
2: εμείς ελπίζουμε στη 13η.
0: Εγώ θα περιμένω να ακούσω το. Κοιτάξτε, το Σεπτέμβριο είναι δεδομένο ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξουν εξαγγελίες
2: Ακούστε να σας πω. Εγώ πλέον έχω συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Όχι, διάλειμμα.
2: Έχω πάψει να εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Διότι στις εκλογές του 19 είχε δοθεί ένα ποσό 13ης σύνταξης, ένα ποσοστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το ποσοστό.
0: Το 19 είχε δοθεί, από τον Τσίπρα ένα ποσό.
2: Το είχε υπογράψει και ο κύριος Μητσοτάκης και όταν έγινε η κυβέρνηση.
0: Μα το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν χάσει τις εκλογές και μετά αυτομάτως και επί της ουσίας έμεινε...
2: Το κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Βέβαια. Ονομάστηκε 13η σύνταξη χωρίς να προσεγγίζει τα ποσά της σύνταξης. Ήταν όμως ένα βοήθημα.
2: Ήταν ένα βοήθημα, έφτανε το 70% του μισθού. Αλλά
0: είχε ισοδηματικά κριτήρια.
2: Ισοδηματικά, σύμφωνοι.
0: Ήταν κειμενόμενο, δεν ήταν πλαφόν για όλους.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά με την αλλαγή κυβέρνησης, ενώ είχε υπογραφεί και από τη Νέα Δημοκρατία καταργήθηκε μετά. Εντάξει, γι' αυτό πλέον δεν πάει να λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Πας λέει.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω τι είπε, εμφανίζοντας ο ίδιος τη βεβαιότητα. Εμφανίζοντας
2: προεκλογική
0: ότι...
2: περίοδος είναι.
0: Μα δεν είναι καλά, δεν είναι υποψήφιος ο κύριος Μητρόπουλος. Έχει τις πληροφορίες, τόσους άνθρωπους που έχει εμπλακεί και με την πολιτική και ως εργατολόγος πολλά χρόνια, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, μα είναι κορυφή ο κύριος Μητρόπουλος.
0: Λοιπόν,
2: δεν
0: τώρα, τι και πώς...
2: κανείς αυτό. Αλλά λέω πλέον ότι ο κόσμος και συμπεριλαμβάνουμε και εγώ, έχουμε πάψει πλέον να πιστεύουμε τους πολιτικούς, ειδικά σε προεκλογική περίοδο. Πολύ απλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, μισό λεπτό κύριε Ιωάννη, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προεκλογικά για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Χαρακτήρισε τον νόμο ως προβληματικό, υποσχόμενος την αντικατάστασή του από ένα νέο σύστημα. Χαρακτηριστικά είχε πει ότι θα είναι ο πρώτος νόμος που θα αλλάξει η κυβέρνηση. Κύριε Θανάση, που μου λέτε εδώ ότι είχε πει ότι θα καταργηθεί, δεν είχε πει σταδιακά ότι θα καταργηθεί. 7 χρόνια τώρα μοιραία καταργείται. Εντάξει. Ελάτε, κύριε Ιωάννη.
3: Καλημέρα. Βασικά δεν θέλω να τοποθετηθώ σε θέματα συνταξιοδότησης, αλλά σε θέματα εργασίας. Και επί του πρακτέου, από την θέση της ηλικίας που βρίσκομαι και το βάρος εργασίας που δέχομαι. Εργάζομαι ως μελλοντεχνίτης, καταλληλευτήματα ως καλλιτεχνιζογράφος, εποχικά ως αγρότης. Όχι αγρότης, εργάτης σε αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή εδώ πέρα που όπως γνωρίζετε έχουν το σταφύλι, το κρασί, το τσίπρο και τα σχετικά.
0: Ναι.
3: Τώρα μπορούμε να τοποθετηθούμε σε μια θέση μετά από χρόνια. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο πολλές φορές με προβληματίζει, αλλά πάντοτε λέω ότι είναι πολύ νωρίς για να μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Θέλω να πω δηλαδή είμαι σχεδόν 50 χρονών, αλλά παρόλα αυτά ξέρετε αυτή η ηλικία είναι μεταβατική. Θέλω να πω δηλαδή ότι φυσικά και δεν σκέφτομαι για τα 67, αν φτάσω ποτέ στα 67.
0: Εντάξει, ο στόχος όλων μας είναι να φτάσουμε.
3: Συγγνώμη.
0: Ο στόχος, λέω, όλων μας που αρχίζουμε πια και περνάμε το ηλικιακό όριο των 50 είναι να φτάσουμε.
3: Να φτάσουμε και να ζήσουμε και 2-3 χρόνια, το λιγότερο, 3 χρόνια.
0: Καλά, νομίζω μεγαλύτερες προσδοκίες πρέπει να έχουμε.
3: Δεν ξέρω, επιστημικά είναι θαύματα αυτή την εποχή.
0: Προσδοκίες, λέω, τώρα τι θα γίνει, όλα στη ζωή είναι σχετικά.
3: Ναι, όμως παρόλα αυτά και για προβληματισμός της ηλικίας το ότι η εργασία που κάνω είναι χειρονακτική.
0: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο πριν τα 67 που ο άνθρωπος βαραίνει κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς το...
0: Εξαρτάται το επάγγελμα προφανώς και πολλά πράγματα, ναι.
3: Ναι, καλά, ευτυχώς παρόλο που δεν είμαι κάποιο είδους αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, αλλά πάντα υπάρχει ο τρόπος να βγάλω ένα τεράριο.
0: Αν έχετε τον τρόπο σας, καλά κάνει.
3: Σε ένα πεζοδρόμιο και να φτιάχνω προσωπογραφίες, γελιογραφίες, καρικατούρες, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η σωματική μου ικανότητα δεν μου επιτρέπει βαρές εργασίες. Όμως αυτό, δηλαδή, αυτό που παραμένει προβληματισμός είναι ότι ενώ υπάρχει η γενική κανονιστική οδηγία τα 67 έτη, ακόμα επειδή δεν έχουμε στα 50, να δω το βάρος του μόχθου που έχω ως τώρα στη ζωή, με φέρει σε κατάσταση σκεπτικισμού έτσι πάρα πολύ έντονα, δηλαδή με το ότι κατά πόσο μπορώ, κατά πόσο θέλω ίσως να συνεχίσω τις ρουτίνες που ακολουθώ. Οπότε, χωρίς μαύρες σκέψεις, στο τέλος λέω, άντε κουράγιο ρε σύνταξη, δεν, ούτε καν τα δόντια χρειάζεται να σφίξω.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρετε εσείς τις δυνάμεις σας.
3: Ορίστε.
0: Τις δυνάμεις σας, λέω, και τις δυνατότητες σας, τις γνωρίζετε εσείς και τα όρια σας.
3: Φυσικά, φυσικά. Βέβαια, πάντα υπάρχει άλλος ο τρόπος, παραδείγματος χάρη με τα μπέλια, όχι ως εργάτης, αλλά ως εργολάβος τριγητής. Η διαδικασία του αμπελού, το κλάδεμα, λέγεται τρίγος. Όπου το οποίο μπορώ να το παίρνω, ας πούμε, αντί να το παίρνω ημερομίσθιο και εργόσιμο ΟΓΑ, να το παίρνω ως εργολαβία, σαν ανάλογα με τα τελάρα που παίρνω, να πληρω... αυτή τη στιγμή, ας πούμε, περίπου πάει, πέρσι τουλάχιστον, πήγαινε 1,5 ευρώ το τελάρο το σταφύλι.
0: Ναι.
3: Το ένα τελάρο είναι 20 κιλά. Το 1,5 ευρώ να το πολλαπλασιάσουμε σε χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μεγαλύτερο του οκτάωρου, παραδείγματος χάρη που αναλαμβάνει την εργολαβία. Οπότε ο αριθμός των τελάρων που θα μαζέψω, ότι θα είναι προς όφελός μου σε σχέση ως μισθωτός εργάτης. Και το σκέφτομαι αυτό ότι ίσως κάποια στιγμή γίνει αναγκαιότητα, γιατί οπωσδήποτε εργοδότης, αμπελουργός, θα κοιτάξει τον νεότερο, τον ισχυρότερο, τον δυνατότερο εργάτη, περισσότερο από ένα πενηντάρι, ο οποίος παρόλο που τον γνωρίζει, κινείται στους κύκλους και τα σχετικά, ότι για θέμα παραγωγικότητας και αποκλειστικά, ότι ίσως απορρίπτω από κάποιες προτιμήσεις. Τώρα βέβαια να φτάσω στα 50-55 και να πω ότι θα βγάλουν μπλοκάκι τώρα, ενώ από τα 15-20 μέσα στο ΙΚΑ πλέον έφυγα και τα τελευταία χρόνια μεικτή ΟΓΑ. Είναι ένα στάδιο ζωής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτή η αλλαγή των 50 ετών σηματοδοτεί όχι μόνο στο... όχι μόνο στο συνδυασιακό μου μέρος, αλλά ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις σαν ανεργαζόμενο και τομέα εργασίας. Όμως, ναι, αυτό δεν θα δυσκολευόμουν να με μπλοκάκι, να υποθέσω ότι πλέον εργάζομαι ως κάποιο είδους ελεύθερο επαγγελματίας.
0: Ναι.
3: Έχω συνηθίσει ως μισθωτός, οπότε καταλαβαίνετε η αλλαγή αυτή είναι κάτι που με προβληματίζει. Και βέβαια με προβληματίζει γιατί είμαι και στην ηλικία, όπως σας είχα πει, όπου σιγά σιγά πέραμε και την κρίση μέσης ηλικίας, που λένε. Οπότε, ναι, ελπίζω τουλάχιστον τώρα να είμαι λίγο πιο ψύχρεμος απέναντι στις αποφάσεις μου από ότι στην προηγούμενη ηλικιακή κρίση που ήταν η εφηβεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δεύτερη, τρίτη κρίση και μετά ελπίζω η ξεκούραση.
0: Να σας πω,
3: δηλαδή κάποια στιγμή να μπορέσουμε να απολαύσουμε λίγο από το μόχθο της ζωής μας. δεν ξέρω τώρα. Αυτό ήθελα απλά λίγο να αλλάξω κάπως
0: την ατζέντα
3: του κόσμου. Δηλαδή δεν με συζητάμε απαραίτητα για αυτά τα εξαιρετικά.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι τον απασχολεί, βέβαια, έτσι.
3: Ναι, φυσικά και εμένα με απασχολεί η συνταξιοδότηση και η ευκολία που θα έχω στη ζωή μου τότε. Αλλά είναι χρόνια μπροστά, δεκαετίες είναι μπροστά αυτό ακόμα σε μένα. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ με τόσο σε βάθος και μακροχρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν εντοπίσει το βήγυκλο που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα, λέω, με πληροφορίες. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Το υπόλοιμα από τη μονοτική ταινία δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο. Τώρα, οι πληροφορίες οι ίδιες αναφέρουν ότι στη μονοτική ταινία οι αρχές ελπίζουν ότι θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Σουσοχοϊδής, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται φαινόμενο νέο τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Και τόνισε ότι στόχος είναι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με πλήρη δικογραφία και τα απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία, ώστε να δικαστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του συντάγματος. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη, έλα, Δημητρή.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο οι Ισπανοί κέρδισαν 3-0 την Αυστρία. Ο Ιωθάμπαλ 2 γκολ στο 36 στο 89 και ενώ ο Πέδρο Πόρο στο 66. Ανώτερη ήταν η Ισπανία, δίκαια πέρασε στο 16 και περιμένει να μάθει το ζευγάρι της εκεί γύρω στις 4, γιατί 2 η ώρα παίζει η Πορτογαλία με την Κροατία. Αν με ρωτήσεις τι πιστεύω θα γίνει εκεί, νομίζω ότι εκεί θα είναι η Πορτογαλία. 2 η ώρα είναι το μάτς. Όμως δεν πάβει και οι Κροάτες που
0: είναι σκληροτράχυλοι οι Κροάτες.
4: Τι?
0: Είναι σκληροτράχυλοι.
4: Ναι, βαριά ομάδα. Εντάξει, τώρα το μάτς γέρνει προς Πορτογαλία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Σωστό.
4: 6 ώρα για πολύ μερακλείδες, εντάξει. 6 ώρα το πρωί. Ελβετία-Αλγερία. Μετά ολοκληρώνει.
0: Ελβετία-Αλγερία. Παίζουμε ένα λόγο.
4: Ναι.
0: Για να
4: καθορίσω και όχι, ναι, ούτε εγώ.
0: Πραγματικά δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω για ξυπνητήρι καν, έτσι.
4: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
4: Όχι, ούτε όταν θα τελειώσει. Δεν θα αντέξω.
0: Ναι. Εντάξει, στο Πορτογαλία-Κροατία το βλέπω.
4: Το Πορτογαλία-Κροατία, ναι. 9 η ώρα έχουμε την Παρασκευή το βράδυ. Αυστραλία-Αιγυπτός.
0: Αυστραλία-Αιγυπτός, ωραίο είναι αυτό.
4: Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι.
0: Και αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω πολύ προβλέψιμο.
4: Και 4,5 ώρα Κολομβία-Γκάνα. Και έτσι κλείνει η φάση των 32.
0: Κολομβία-Γκάνα,
4: ναι.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
0: Οι διασταυρώσεις.
4: Ναι, έχουν βγει ήδη οι διασταυρώσεις.
0: Το ξέρω, οι διασταυρώσεις είχαν βγει από την αρχή.
4: Βέβαια.
0: Από ενώ σε σχέση με τα 1-2-3.
4: Τα πάντα βγαίνουν πριν. Σου λέω ότι περνάει ο 1α με τον 3.
0: Ρε παιδί μου, πολύ εύκολο είναι ο δρόμος των Αμερικάνων.
4: Με το 3γ, με το 1α, με το 3γ ή το 3σίγμα τάφ ή το 3.
0: Ναι, λέω, πολύ εύκολο είναι ο δρόμος των Αμερικάνων.
4: Δύο μπακ βγαίνουν, δηλαδή βγαίνουν δύο μπακ, ένα δέντρο, το οποίο μετά ενώνεται από στους 32, στους 16, στα προημιτελικά. Ναι, υπάρχει, όπως φάνηκε, υπάρχει ένας δύσκολος δρόμος σε ό,τι αφορά κάποιες ευρωπαϊκές ομάδες και ένας πιο εύκολος δρόμος σε ό,τι αφορά τους Αμερικάνους. Αυτή είναι σωστή η παρατηρήσή σου.
0: Ναι.
4: Αλλά,
0: ας πούμε τώρα το Αγγλία-Μεξικό. Εγώ το βρίσκω πολύ άδικο ζευγάρι.
4: Πολύ άδικο, γιατί και οι δύο, εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι οι Άγγλοι έστω και δύσκολα πέρασαν τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, και ξαναλέω, όχι το Κονγκό, όπως σήμερα,
0: ναι, ναι,
4: άκουγα όλη τη μέρα την αδέλφη μου στα ραδιόφωνα να λένε το Κονγκό. Άλλο είναι το Κονγκό, παιδιά, και άλλο η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό.
0: Δημήτρη, με αυτή είναι η διαφορά, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα, το αθλητικό γράφο από τον αθλητικό συντάκτη.
4: Το είπαν και οι δημοσιογράφοι που κάνουν αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Α, εντάξει.
4: Εντάξει. Άλλο είναι το ένα κράτος, άλλο είναι το άλλο. Μεγάλη διαφορά.
0: Πήγα να σου κάνω την τρίπλα με το διατύπωση.
4: Λοιπόν, η Αγγλία, λέω Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν κοιμόμενος στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχε. και στο δεύτερο πήρε μπροστά.
0: Εντάξει, και να σου πω, κοιμόμενος, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν.
4: Εντάξει, δεν ήταν ο Χάρι Κέιν τώρα που έπρεπε να ήταν.
0: Είδες όμως ότι δύο ευκαιρίες που είχε, δύο ασίστ που πήρε από τον Γκόρντον.
4: Και τις μπλόκαναν πάρα πολύ καλά αμυντικά.
0: Ναι. Και το δεύτερο γκολ, το δεύτερο γκολ τώρα μεταξύ μας, είναι ποίημα, έτσι.
4: Εντάξει, και το πρώτο γκολ και το δεύτερο είναι ποίημα. Πήρε μπροστά, τελείωσε, το καθάρισε το παιδί. Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει κάποιες προσωπικότητες. Ο Μέση, ο Εμπαπέ, ακόμα και ο Ρονάλντο, ακόμα και, και ο Χάλατ, που εμένα φυσικά δεν μου αρέσει.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
4: Έχει κάποιες παίκτες προσωπικότητες.
0: Ναι, είναι.
4: Που καθαρίζουν τις φάσεις.
0: Πάντως οι Αμερικάνοι, εγώ βλέπω ότι θα φτάσουν προημιτελικό, ημιτελικό.
4: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Βλέπω, λέω, δεν ξέρω, στο ρελαντί.
4: Πάντως αυτό το ζευγάρι που είπες, έτσι για να το κλείσουμε το Αγγλία με τίποτα, είναι άδικο.
0: Ναι, γιατί μία από τις δύο ομάδες θα μείνει εξώ εκ των πραγμάτων.
4: Και
0: είναι και δύο εξαιρετικές ομάδες.
4: Θα μείνει νωρίς έξω.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει. Εντάξει, πάντως και φυσικά ήταν ματσάρα το Βέλγιο Σενεγάλη. Που οι Σενεγάλοι τώρα έχουν ιστορικά προβλήματα και δεν θέλουν τον προπονητή. Όμως και το Βέλγιο έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να γυρίσει από τα μέσα.
0: Δεν του φταίει ο προπονητής τώρα που φάγανε 2 γκολ σε 5 λεπτά.
4: Ναι, και οι Βέλγοι έδειξαν ότι έχουν την ποιότητα. Θα μου πεις, είχαν αντίπαλο τη Σενεγάλη, δεν είχαν καμιά Αγγλία ή καμιά Γαλλία. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Όχι, δεν ξέρεις.
4: Αλλά το δεδομένο είναι ότι μέσα σε 5 λεπτά γύρισαν παιχνίδι.
0: Κοίτα να δεις, οι Βέλγοι είναι παραδοσιακά μια δύναμη που δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ενώ έχει καλή ομάδα.
4: Δεν μπορεί να πεις ότι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά δεν τους θεωρούμε στο Big Four.
0: Ναι, αυτό. Έχει καλούς παίχτες.
4: Τους θεωρούμε μια κατηγορία κάτω μαζί με την Ολλανδία.
0: Με τους Αμερικάνους παίζουν οι Βέλγοι.
4: Ναι. Δεν ξέρω. Βλέπω και εγώ ότι κάποιος από αυτούς τους διοργανωτές θα προχωρήσει. Δεν
0: μπορεί και οι τρεις να αποκλειστούν, αποκλείεται.
4: Εντάξει. Κάποιος το προχωρήσει. Λοιπόν, γρήγορα να σου πω ότι στο μπάσκετ η εθνική ομάδα ήταν κακή στα τελευταία λεπτά. Η τίσκη 73-66 στην Οραντέα της Ρουμανίας, από τη Ρουμανία.
0: Περιπέτειες. Είναι αυτό. Περιπέτειες.
4: Πέμπτη αγωνιστική είναι και πρώτη τελευταία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Περιπέτειες, η ελληνική ομάδα είναι πρώτη. Έχει έναν αγώνα τελευταίο την Κυριακή με την Πορτογαλία, 7.30 ώρα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Όμως μεταφέρεται στη δεύτερη φάση των προκριματικών η βαθμή της και αυτό μπαίνει σε περιπέτειες. Ήταν απογοητευμένος ο Σπανούλης, αισθάνομαι ντροπή για τον μπάσκετ που παίξαμε.
0: Ήμασταν 14 πόντους μπροστά.
4: Ήταν αυτήν 14, δεν μπορούσε να το κρατήσει.
0: Το βλέπω.
4: Γιατί ήμουν εγώ στην επιστροφή.
0: Το βλέπω.
4: Από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί όπου ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ανακοίνωσε το νέο Καραϊσκάκι.
0: 53.000 κόσμος,
4: Αυξάνεται σε 53.000 κόσμος.
0: Θα είναι το μεγαλύτερο, όντως, ναι.
4: Νομίζω θα είναι το μεγαλύτερο.
0: Είδα το βίντεο.
4: Όχι,
0: ενώ από τα καινούρια. Από τα καινούρια,
4: ναι.
0: Είδα το βίντεο, ενδιαφέρον είναι, αλλά εντάξει, τώρα στην.
4: Προσέχουμε τα εξής. Να πάρουμε τα πράγματα πώς έχουν. Καταρχήν, η είδηση που έδωσε και είπε είναι ότι ο Ολυμπιακός, όσο καιρό θα γίνεται η ανακατασκευή, πείτε το πώς θέλετε, του νέου γηπέδου, θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επειδή ένας φίλος μου και ένας δημοσιογράφος ακόμα μου είπαν ότι το Ολυμπιακό Στάδιο έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι ό,τι λέμε για τον Ολυμπιακό, λέμε από τον Μάιο του 27 και μετά ότι θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσης, θυμίζω
0: σε
4: μια πολύ
0: σημαντική. Ένα χρόνο, λοιπόν.
4: Ναι, θυμίζω μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ότι το Ολυμπιακό Στάδιο είναι στο υπερταμείο και καταλαβαίνει κανείς ότι το ελληνικό κράτος θέλει χρήματα.
0: Σωστό.
4: Εκεί νομίζω ότι σταματάνε όλες.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός μάλλον θα έχει πάει στο γήπεδό του.
4: Λογικά, ναι. Λογικά.
0: Ναι.
4: Ή θα θέλει λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα,
4: λοιπόν,
0: ναι.
4: Ιστορική μέρα είπε ο κ. Μαρινάκης. Το νέο γήπεδο θα είναι 53.000 θεατών. Θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο και για άλλες δράσεις. 250 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το συνολικό κόστος, θα καλυφθούν από τον ίδιο και από τον ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν θα υπάρξει κανένα κρατικό πόρος, οπότε ο Έλληνας προλογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δύο θέματα, ότι από το Σεπτέμβριο του 25 έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση μία ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Τώρα είναι 42 μέτρα να πάει στα 53. Αυτό δεν έχει γίνει. Και η χρονική επέκταση του συμβολαίου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με δεδομένο ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβολος. Θεωρώ ότι το δεύτερο θα προχωρήσει άμεσα. Και το άλλο πιστεύω ότι θα λυθεί άμεσα.
0: Λογικά, ναι.
4: Ότι έτσι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ένα elite των κλαμπ της Ευρώπης.
0: Εδώ μεταξύ είδα στο βίντεο, συγγνώμη ρε Δημήτρη Ψεδιακό, είδα στο βίντεο ότι έχει Matrix γύρω-γύρω.
4: Θα έχει Matrix, θα έχει ένα μεγάλο LED.
0: 365, δηλαδή 365 μοίρες οθόνη επί της ουσίας.
4: Σωστό.
0: Και μέσα και έξω.
4: Αναφέρθηκε και ήταν συγκινημένος εκεί τη δύο φορές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δει να αλλάζει το Καρεσκάκι. Η πρώτη ήταν με τον Επικόκαλη. Αναφέρθηκε και σε μια ρίση που του έλεγε ο Νταϊφάς ότι όλοι είναι νάνοι και ο Ολυμπιακός προχωράει και να μην κοιτάει τους άλλους. Το θέμα είναι. Τι, το θέμα είναι.
0: Όλοι νάνοι δεν είναι.
4: Ναι, εντάξει, αυτά έλεγε τώρα ο σκορμένος Σταύρος Νταϊφάς. Το θέμα είναι ότι θα πάει στο ΑΚΑ για να παίξει. Υπολογίζουν τον Μάιο και να μην μείνουν μακέτες. Τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν γκρεμίζεται το γήπεδο για να ξανακτηθεί.
0: Όχι, προστίθεται ένας όροφος.
4: Το γήπεδο μένει όπως είναι. Κρατάμε τον πρώτο όροφο για όσους έχουν πάει στο Καραϊσκάκι και το πιο πάνω μέρος θα γκρεμιστεί για να διαμορφωθεί έτσι για να υπάρξει κι άλλος ένας όροφος.
0: Ναι.
4: Όπου από τον άλλον όροφο που θα πάει κάποιος να κάτσει, τον πιο ψηλό να το πω έτσι εγώ, θα βλέπει πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, και θα έχει ένα αρκετά μεγάλο μέρος σκεπαζόμενο.
4: Ναι. Με τα 53.000 θέατες θα μπορεί να κάνει και γύρω πάλι τελικό. Να το πούμε αυτά.
0: Mm.
4: Με ρώτησε το μεσημέρι ο Γιώργος Παγάνης το απόγευμα αν θα μπορεί να κάνει Champions League. Δύσκολα. Γιατί η UEFA έχει κάποια project, κάποια προδιαγραφές λίγο μεγαλύτερο.
0: Ναι, αλλά το Europa είναι σημαντικό.
4: Το Europa όμως είναι σημαντικό να κάνει τελικό Europa. Και επίσης εγώ κρατάω μέσα στην αρνητικότητα που υπάρχει σε αυτή την ελληνική κοινωνία ότι έχει το Ολυμπιακό Στάδιο ένα παλιό γήπεδο ομολογμένος, εντάξει. Έχεις όμως είναι μεγάλη χωρητικότητα και είναι ένα ωραίο κόμπλεξ αθλητικών
0: εγκαταστάσεων.
4: Έχεις το Καραϊσκάκι αναμορφωμένο, έχεις την Αγιά Σοφιά, θα έχεις
0: το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βέβαια.
4: Θα έχεις κάποια στιγμή, ελπίζω να γίνει και να μην έχω πάρει σύνταξη, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά λέμε και η νέα Τούμπα.
0: Ποιο είναι ότι... δύσκολο το να γίνει νέα Τούμπα ή να πάρει σύνταξη?
4: Να γίνει νέα Τούμπα, είναι δύσκολο. Γελάει, είναι και ο Τάξο Μαυράκης, ναι, θα γελάει κι αυτό.
0: Ναι.
4: Ναι. Έχεις και το η νέα Τούμπα που θα γίνει,
0: σωστό.
4: Έχεις και τα άλλα 2-3 γήπεδα και το Πανθυσσαλικό, στο Βόλο, το Παγκρίτιο, στην Ηράκλειο, το Πελοποννησιακό, στην Πάτρα. Δηλαδή θα μπορεί να φέρει μια μεγάλη διοργάνωση. Στο ποδόσφαιρο που κάτι λείπει, εκτός από έναν τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Europa Conference ή με κάποιες προδιαγραφές και κάποιο Champions League, πάμε από τη χάρη των γυναικών, να μπορέσει να κάνει ένα Euro, να μπορέσει να κάνει ένα παγκόσμιο κύπελο νέων, δεν κοιτάμε εμείς που δεν δίνουμε σημασία, αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο των νέων, τον Άντερ 19, το ευρωπαϊκό Άντερ 21, τα τελικές φάσεις και όλα αυτά, μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Ισχύει.
4: Και όχι ότι έχει ανάγκη, η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από τουρισμό, γιατί πηγαίνοντας με το μετρό στο Δημοτικό Θέατρο σήμερα, εντάξει, είδα πάρα πολύ κόσμο να έρθει από το αεροδρόμιο ή να κατεβαίνει στο λιμάνι. Αλλά λέμε ότι αυτές οι διοργανώσεις, όπως και να το κάνουμε, αλλάζουν το κλικ κάτι παραπάνω σε μια χώρα.
0: Ναι, και επιτέλους να αποκτήσουμε, ας πούμε, και τα γήπεδα που θα έπρεπε να έχει η χώρα 22 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το συζητάμε αυτό τώρα, έτσι.
4: Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Φυσικά όμως, μην κοιτάμε όμως μόνο τα γήπεδα των μεγάλων.
0: Όχι, είστε καλά, προφανώς.
4: Κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Άρης κάτι να γίνει, θα πρέπει και οι υπόλοιπες πόλεις. Εντάξει, ο Όφη βολεύεται προς το παρόν με το Παγκρίτιο. Όμως τώρα, όταν έχουμε γήπεδα που παίζει, τι να σου πω τώρα, θα πάει να παίξει, η Καλαμάτα θα πάει να παίξει από εδώ από εκεί, δεν ξέρει τι θα πάει να παίξει ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Αυτό το γήπεδο της παραλίας πρέπει να το φτιάξουν, να το διαμορφώσουν έτσι ώστε να είναι γήπεδο 4.000-5.000 θέσεων για να μπορεί να παίξει Super League. Δεν είναι Super League 2, ούτε γάμα εθνική.
0: Σωστό.
4: Εντάξει, είναι γήπεδα μέτρια. Δηλαδή τώρα αν ακόμα υπάρχουν γήπεδα στα της Λιβαδιάς, επιτρέψτε να σας πω, που εντάξει το γήπεδο της Λιβαδιάς το έχουν συμμορφώσει λίγο. Αλλά δεν είναι τώρα αυτό, ρε παιδί μου, που βλέπεις στην Ευρώπη κάποια γήπεδα ποδοσφαιρικά που παίζει πρώτη κατηγορία.
0: Μπας μακριά, Κηφισιά.
4: Η Κηφισιά τώρα δεν θα έχει, θα πάει, νομίζω δεν ξέρω πού θα πάει να παίξει, πού θα είναι.
0: Αυτά
4: είναι. Η Νίκαια θα είναι, που, δεν θυμάμαι, στη Λεωφόρο, η Κηφισιά θα πάει στη Λεωφόρο.
0: Στη Λεωφόρο.
4: Στη Λεωφόρο θα πάει η Κηφισιά. Η Κηφισιά θα πάει στη Λεωφόρο. Εντάξει. Ο Ηρακλής θα είναι στο Καφτατζόγλιο, που κουτσά στραβά κάτι γίνεται, θα θέλει κάποιες παρεμβάσεις. Εντάξει, θα μου πεις μεγάλη όταν ο κόσμος υποφέρει και το ένα και το άλλο. Όπως και να το κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι ένας τρόπος διασκέδασης για τα Σαββατοκύριακα, αρκεί να μην υπάρχει, να μην περνάνε την κόκκινη γραμμή, γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι δυστυχώς η κόκκινη γραμμή με την οπαδική βία γίνονται πολλά που δεν βγαίνουν και προς το φως. Όχι γιατί δεν τα λέει η αστυνομία, γιατί δεν κατακλίνονται. Δηλαδή, υπήρχε παράδειγμα οπαδοί του Άρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βγουν και να κάνουν αναρτήσεις, να τι κάναμε κλπ. Και δεν υπήρξε καταγγελία και τους βρήκανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι,
4: εντάξει, δηλαδή κάπου η γραμμή έχει περάσει, περνάει. Πρέπει να σταματήσει η γραμμή να περνάει και να βλέπουμε μόνο την ουσία που είναι η καλή μπάλα. Λοιπόν, να σου πω ότι η Ραχίμοβα, η Τσάκαρη κέρδισε η Ραχίμοβα 2-1 θέτη με ανατροπή και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά Wimbledon. Ενώ χθες το βράδυ μάλλον προχθές το βράδυ πλέον, ο Τσιτσιπάς θα καταφέρει απέναντι στον Νόκοβιτς. Ό,τι και να λέμε, ο Νόκοβιτς, είναι ο Λόβακο. Ο Νόκοβιτς είναι αυτός ένας τάσος που ακόμα και τώρα που δεν είναι στα πολυφόρτε του, είναι ένας πολύ μεγάλος.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλος παίχτης και να σου πω κάτι, ο Τσιτσιπάς δεν είναι τώρα ο παίχτης που ήταν, κακά τα ψέματα. Και επιτέλους πρέπει να βρουν και μια λύση εκεί η οικογένεια, διότι αυτά τώρα με την ποίηση δεν είναι και ωραία πράγματα. Εντάξει,
4: με
0: την ποίηση, έχει
4: δεν
0: κουράσει.
4: Ασχολούμαι. Δεν ασχολήθηκα καν.
0: Έχει κουράσει πολύ το
4: πράγμα. Εκεί τα έβγαλα προς τα έξω. Εκεί, αλλά εντάξει. Αλλά,
0: έχει κουράσει πολύ το πράγμα.
4: Ναι, επειδή έχει κουράσει και ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Αν ακούει τώρα κάποιον με τις ποιήσεις, τα ένα το άλλο.
0: Εντάξει.
4: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν έχει προπονητή. Έχει προπονητή από το team του Μουράτογλου, από το Μοντε Κάρλο, νέο προπονητή. Να δούμε. Κατά την άποψή μου, ταπεινή άποψη, και αυτή η άποψη είναι για όλους τους παίχτες που έχουν τον μπαμπά ή τη μαμά. Όταν είστε, πόσο χρόνο είναι τώρα ο τυπάς, 28 πόσο είναι, πρέπει λίγο να απογαλακτιστεί από την οικογένεια.
0: Δημήτρη μου, ήταν στην πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
4: Ήταν κάποια στιγμή πέμπτος.
0: Έτσι, ήταν κάποια στιγμή πέμπτος. Λοιπόν, είναι πολύ μακριά.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Το πήρε η κατρακύλα, δεν μπόρεσε να αυτό. Ναι, ναι. Τώρα προσπαθεί. Στο μεταξύ υπάρχει και μια αδικία, να σου πω κάτι, γιατί είναι άδικο άθλημα. Εντάξει. Είναι άδικο άθλημα γιατί. Γιατί πας σε ένα τουρνουά, έχει σχέση όταν μπαίνει στο τουρνουά σε τι θέση είσαι στην κατάταξη, για το ποιο μπλοκ θα ακολουθήσεις, δηλαδή αν θα πέσεις πρώτο παιχνίδι εύκολο ή δύσκολο ή μετά πώς θα πας, και έχεις και το αρνητικό που τα άλλα αθλήματα δεν το έχουν. Ότι αν τα ομαδικά δεν το έχουν φυσικά, ότι αν χάσεις το πρώτο παιχνίδι, αντίο ζωή πας στο επόμενο τουρνουά. Δηλαδή παίρνεις ζωές με στόχο να προκρίνεσαι. Αν δεν προκριθείς σε ένα τουρνουά στη δεύτερη φάση, στον τρίτο γύρο, στον τέταρτο να φτάσεις πιο ψηλά, στους 16 τα προμητελικά, φεύγεις. Οπότε αυτό είναι, θέλεις, είναι και ψυχοφθόρο για τον αθλητή. Όσο και να ακούγεται παράδοξο. Ενώ στα άλλα αθλήματα, τα ομαδικά, έχεις μια. Εδώ είδαμε το παράδοξο. Ποια ομάδα πέρασε με τρεις ισοπαλίες? Το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι πέρασε με τρία χ του 32. Δηλαδή στο ομαδικό άθλημα έχεις την ευκαιρία του δεύτερου αγώνα, του τρίτου. Έχεις την ευκαιρία, αν παίξεις πρώτο, δεύτερο γύρο, πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, να έχεις τη ρεβάνς. Να έχεις μια ευκαιρία. Εκεί δεν έχεις καμία ευκαιρία. Σε όλα τα ομαδικά, σε όλα τα ατομικά, αλλά κυρίως στο τέννις και στις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά, δηλαδή πυγμαχία, πάλι, τζούντο. Παίζεις πρώτο παιχνίδι και πάνω θέλεις το τζούντο, περιμένεις μετά αν ο αντίπαλός σου φτάσει τα ημιτελικά να σε τραβήξει, να πάει να παίξεις για 7-8 κλπ. Είναι ψυχοφθόρα αθλήματα, γι' αυτό λέω τα ομαδικά είναι πιο ωραία, πιο, έτσι πιο καλά.
0: Και πιο αβανταδόρικα.
4: Αβανταδόρικα, πες το έτσι.
0: Ναι.
4: Εμένα μου αρέσουν καλύτερα γιατί είναι αυτό που σου λέω.
0: Τι ώρα είναι η Πορτογαλία, είπαμε.
4: Ώρα 2.
0: Δύο.
4: Δύο. Χαρτάκια μου.
0: Με το που τελειώνουμε, δηλαδή αρχίζει το παιχνίδι. Ωραία.
4: Ώρα 2 Πορτογαλία-Κροατία. Και ώρα 6 για πολύ μεγάλη.
0: Okay, ώρα 6, άστο.
4: Τώρα φαντάζεσαι Ελβετία και είναι Αλγερία. Φαντάζεσαι τώρα. Στη Βέρνη, στη Γενέζη, στη Ζυχή. Ώρα 6 Ελλάδος, ώρα 5. Πού θα είναι αυτοί μέσα σπίτια τους να βλέπουν την πάλα.
0: Θα φτιάχνουν καφεδάκι, θα φτιάχνουν για να δουν το παιχνίδι.
4: Εντάξει, θα είναι λίγο περίεργο αυτό, ειδικά για τους Ελβετούς που έχουν κοιμηθεί από τώρα, δεν είναι σαν τους Μεσόγειους. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, να δούμε τώρα, εγώ ποντάρω την Πορτογαλία.
0: Ναι, και εγώ νομίζω και δίνω και γκολ στο Ρονάλντο.
4: Το φίλο σου.
0: Ναι, μωρέ, φίλος μου τώρα κι εσύ.
4: Τι, καλές σχέσεις.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
4: Καλό βράδυ, καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη, κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, στην αθλητική σας ενημέρωση. Λοιπόν, βασικά λέει δεν είναι ο Τζόκοβιτς τόσο καλός πλέον, ο Τσιτσιπάς είναι χάλια. Εγώ είπα, το είπα το 5. Δεν το είπα ο Σταυρακάκης, εγώ το είπα, κύριε Πέτρο, το 5. Τι είχε φτάσει και 3, δεν το ξέρω, το 5 θυμάμαι. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς δεν είναι τόσο καλός πλέον, είναι πολύ καλός. Και ο Τσιτσιπάς είναι χάλια. Αλήθεια είναι. Η 365 μοίρα είπα οθόνη. Θα είναι γύρω-γύρω τέλος πάντων. Θα έχει ένα μάτριξ που θα είναι γύρω. Είναι 365 μοίρες, είναι γύρω-γύρω. 365 μέρες δεν είναι όλο, γύρω-γύρω. Ναι, γιατί σωστά το είπα. Οθόνη. Τέλος πάντων θα έχει, όπως είναι τώρα ένα γήπεδο στην Αμερική που από όπου και αν βρίσκεσαι βλέπεις τον πίνακα, που είναι δηλαδή απέναντί σου, έτσι, αν δείτε το βίντεο έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Ναι, όχι διαγώνιος. 365, ναι, και ο κύριος Γιώτης το λέει, έγινε... Κατάλαβα πώς το ακούσατε, πώς ακούστηκε μάλλον. Στημένο το Αγγλία. Ποιο Αγγλία είναι στημένο? Το Αγγλία Μεξικό. Να παίξουν μεταξύ τους. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
5: Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Ωραία.
5: Ήθελα να σχολιάσω, στο στείλα και μήνυμα χθες, αλλά δεν ξέρω, είχες πολλά, θα το διαβάσεις. Άκουσα ότι αυτοί οι 91 πόσοι που είχαν εξαπατήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ δικάστηκαν και τα λοιπά και πήρανε αναστολή.
0: Έχουν επιβληθεί ποινές και πρόστιμα.
5: Ναι, έχουν επιβληθεί ποινές. Λοιπόν, θέλω να ξέρω, τα χρήματα που πήρανε ο καθένας, αυτά θα επιστραφούν, ναι.
0: Δεν νομίζω.
5: Πώς θα διεκδικηθούν από το...
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δικαστήριο το συγκεκριμένο δεν είναι...
5: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι.
5: Ναι, εκεί ας πούμε εγώ βρίσκω ένα λάθος στη δικαιοσύνη. Δηλαδή και σε αυτό το θέμα... Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι τώρα για να τα πάρει πίσω ο ΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να τρέξει στα αστικά δικαστήρια και τέτοια. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό, να μην μπορεί ο δικαστής σε μια συγκεκριμένη υπόθεση να αποφασίσει για όλα. Ας πει, κύριε, φέρετε τα χρήματα.
0: Τόσα χρόνια φυλακή, αυτό είναι το πρόστιμο και αυτό το ποσό που επιστρέφεις.
5: Και πρόσεξε, εάν δεν το επιστρέψεις το ποσό, πεις ότι τα άχασες, τα άφαγες, τα χάλασες, για κάθε 5.000 δύο χρόνια φυλακή.
0: Εντάξει, εκεί δεν ξέρω τι κριτήρια μπορεί να μπουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
5: Λέω μια πρόταση. Ναι, ναι. Δηλαδή πήρε 20 χιλιάρικα, έτσι. Εξαπάτησε για 20 χιλιάρικα. Θα τα δώσει πίσω, δεν τα έχει μάλιστα. 4-5 χιλιάρα. Είναι δύο χρόνια. Πάει άλλα 8 χρόνια. Να δει τότε πώ θα τα βρουν και θα τρέξουν. Και επίσης το θέμα.
0: Βέβαια μετά οι ποινές θα γινόντουσαν ποινές κάθειρξης, έτσι. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι θα ήταν εκτελεστές, θα μπαίνανε μέσα.
5: Ναι, ναι. Και θέλω να πω και το θέμα της αναστολής. Η αναστολή είναι νομοθετημένη, ας πούμε, αν έχεις πρώτερο έντιμο βίο, ξέρω εγώ, αν έχεις λευκό ποινικό μητρό κτλ. Όχι. Να μην είναι. Να αποφασίζει ο δικαστής αν θα σου δώσει την αναστολή.
0: Καλά, ο δικαστής αποφασίζει.
5: Ναι,
0: η απόφαση είναι με αναστολή ή χωρίς αναστολή.
5: Ναι, πρόσεξε όμως. Μερικές φορές είναι τον υποχρεώνουν οι δικηγόροι. Λένε γιατί δεν του δίνεις αναστολή, αφού έχει λευκό ποινικό μητρό, έχει οικογένεια.
0: Αλλά μπορεί να γίνεται ένστα έφεση, δεν είναι.
5: Ναι, λοιπόν.
0: Γιατί νομίζετε ότι αυτά δεν θα τα εφεσιβάλλουνε.
5: Ναι, θα τα εφεσιβάλλουν.
0: Λοιπόν,
5: και μετά, γιατί βρε παιδί μου, έστω έτσι για την ικανοποίηση του κοινού αισθήματος περιδικαίου, να πει 6 μήνες να κάτσουν μέσα στη φυλακή. Αναστολή. Έφαγες 2-3 χρόνια, πώς έφαγε ο καθένας. Κάτσε 6 μήνες στη φυλακή. Δηλαδή, πώς θα πει, θα ικανοποιήσει και εμάς όλους τους γύρω.
0: Εντάξει, εγώ αυτό το 6 μήνες για ικανοποίηση του περιδικαίου αισθήματος δεν μου λέει κάτι. Γιατί είναι λίγο ξέπλυμα, εντάξει, κάτσε και 6 μήνες μέσα, ας πούμε, για να ικανοποιηθεί ο κόσμος, δεν μου λέει κάτι.
5: Ναι.
0: Να μείνει μέσα, αν έχει κάνει κάτι, όσο προβλέπει ο νόμος, αν είναι 6 μήνες, αν είναι 1 χρόνο, αν είναι 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, να μείνει μέσα, τέλος.
5: Ναι. Μόνο μια γυναίκα η οποία επέστρεψε τα λεφτά αυτή, 30 χιλιάρικα που είχε πάει τόσο πάρει, αυτή την αθώσαν. Δεν πήρε ούτε με αναστολή, ούτε...
0: Εντάξει, εκεί μπορεί ο νομοθέτης σου λέει ότι.
5: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ναι. Εξετάζει τη μεταμέλεια, την επιστροφή των παρανόμως. Πώς το λένε, των χρημάτων που παρανόμως εισέπραξε.
5: Λοιπόν. Είδα μία φωτογραφία σου.
0: Κάπου. Δική μου.
5: Ναι. Είσαι ψηλός σωματώδης.
0: Όχι.
5: Όχι.
0: Άρα δεν ήταν δική μου.
5: Δεν ήταν δική σου. Γιατί είδα έτσι ένα ψηλό παιδί γεμάτο.
0: Γεμάτο είναι ψηλό, όχι.
5: Εντάξει, ψηλός. Γεμάτος είσαι πάντως. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, το ραδιόφωνο. Δημιουργεί, ας πούμε, μια φαντασία. Εγώ δηλαδή σε φανταζόμουν σαν έναν λεπτό άνθρωπο. Όχι...
0: Χοντροκομμένος είμαι, μην νομίζω. Χοντροκοψιά.
5: Λοιπόν, ναι. Και αποφεύγω, ας πούμε, να δω τους παραγωγούς.
0: Καλά κάνετε.
5: Γιατί απομυθοποιείτε.
0: Έχετε δίκιο.
5: Κάποτε, εσύ δεν το ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν παιδί και το θυμάμαι, ήταν ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Βάκης Πέρος, αν τον έχεις ακούσει.
0: Ναι, ναι.
5: Πολύ ωραία φωνή, έβαζε λαϊκά τραγούδια, τέτοιες εκπομπές κτλ. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι αν είχε βγει τηλεόραση ή σε περιοδικό τον είδα. Και ήταν ο άνθρωπος βλογιοκομμένος στο πρόσωπο. Δεν είναι εκεί που έχουν σημάδια από βλογιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, δηλαδή μου χάλασε όλη τη διάθεση.
0: Δεν θα πρέπει όμως.
5: Όχι, εντάξει, ας πούμε. Δηλαδή, που τον είδα.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
5: Όχι ότι έπαψα να το.
0: Όχι, γιατί δημιουργεί. Ναι, υπάρχει πάντα η φαντασία, δουλεύει στο ραδιόφωνο κατά αυτόν τον τρόπο.
5: Η φαντασία δουλεύει, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν. Κουράγιο. Εγώ τη δουλειά σου δεν θα την άντεχα να την κάνω. Εγώ θα τσακωνόμουν συνέχεια.
0: Άντεχα, λέει, γιατί να τσακωθώ.
5: Όπω, Μάνολη, με έχει.
0: Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
5: Φοβερή υπομονή. Φοβερή υπομονή με αυτά που άκουσα. Με αυτά που άκουσα.
0: Μια χαρά όλα.
5: Λοιπόν, εύχομαι να είσαι πάντα γερός και πότε πότε θα τα παίρνω. Αλλά μηνύματα σου στέλνω. Δεν
0: ναι, ναι, τα βλέπω κύριε Γιώργο. Τα περισσότερα τα διαβάζω κιόλας.
5: Ναι. Πλώς εγώ έχω τον πόνο μου, ρε παιδί μου, με αυτά τα λεφτά από τη που παίρνω κάθε Τρίτη και λέω στο ρίζο από την παράλληλη ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
5: Είναι βρε Μανώλη, είναι κρίμα, είναι 14 χρόνια. 14 χρόνια να πληρώνεις κανονικά, κανονική εισφορά, όχι μειωμένη.
0: Ναι, ναι.
5: Και όταν βγήκα στη σύνταξη το 8, πέρασα και από το τσά και λέω βγήκα σύνταξη, λέω πληρώνα και τότε. Λέει ποια χρόνια και τα λοιπά. Α, μου λέει ο υπάλληλος ήταν παράλληλη η σύνταξη. Και λέω και τι με αυτό. Αυτά λέει χάνονται. Και καλά λέω, αφού χάνονται, γιατί δεν μου τα δίνετε πίσω του. Πά στην εκκλησία. Πώς δεν πάω. Και έχεις δει εκεί στα κεριά που λέει και ρέστα δεν δίδονται. Ναι. Και είχαμε μια ελπίδα και τώρα να πούμε. Είναι, να υπάρχει ο νόμος, να είναι ψηφισμένος ο νόμος και τα λοιπά και να μην τον εφαρμόζω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
5: Και εγώ χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Πάντα γερός να είσαι.
0: Να είστε και εσείς και εσείς. Να είστε καλά. Γεια. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Ώρα μία.
5: Βιάζομαι.
0: Μάλιστα.
5: Κουράγιο. Εγώ τη δουλειά σου δεν θα την άντεχα να την κάνω. Εγώ θα τσακωνόμουν συνέχεια.
0: Άντεχα, γιατί να τσακωθώ.
5: Όπω, Μάνιολ, μου έχει.
0: Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
5: Φοβερή υπομονή. Φοβερή υπομονή με αυτά που άκουσα. Με αυτά που άκουσα. Ανάγκη.
0: Μια χαρά όλα.
5: Μια χαρά όλα. Εύχομαι να είσαι πάντα καιρό. Και πότε πότε θα τα παίρνω. Αλλά μηνύματα σου στέλνω. Δεν
0: ναι, ναι, τα βλέπω κύριε Γιώργο. Τα περισσότερα τα διαβάζω κιόλα.
5: Ναι. Πλώς εγώ έχω τον πόνο μου, ρε παιδί μου, με αυτά τα λεφτά από τη που παίρνω κάθε Τρίτη και λέω στο ρίζο από την παράλληλη ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
5: Είναι βρε Μανώλη, είναι κρίμα, ρε γαμώ. Είναι 14 χρόνια. 14 χρόνια να πληρώνεις κανονικά, κανονική εισφορά, όχι μειωμένη.
0: Ναι, ναι.
5: Και όταν βγήκα στη σύνταξη το 8, πέρασα και από το τσά. Και λέω βγήκα σύνταξη, λέω πληρώνα και τότε. Λέει ποια χρόνια και τα λοιπά. Α, μου λέει ο υπάλληλος ήταν παράλληλη η σύνταξη. Και λέω και τι με αυτό. Αυτά λέει χάνονται. Καλά λέω. Αφού χάνονται, γιατί δεν μου τα δίνετε πίσω του. Πά στην εκκλησία. Πώς δεν πάω. Και έχεις δει εκεί στα κεριά που λέει και ρέστα δεν δίδονται. Ναι. Και είχαμε μια ελπίδα και τώρα να πούμε. Ξέρεις τι είναι, να υπάρχει ο νόμος.

0: μου αυτά τα λεφτά από τη, από τη, που παίρνω κάθε Τρίτη και λέω στο ρίζο από την παράλληλη ασφάλεια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Είναι βρε Μανώλη, είναι κρίμα. Είναι 14 χρόνια. 14 χρόνια να πληρώνεις κανονικά, κανονική εισφορά, όχι μειωμένη.
1: Ναι.
0: Και όταν βγήκα στη σύνταξη το 8, πέρασα και από το τσά και λέω βγήκα σύνταξη, λέω πλήρωνα και εδώ. Λέει ποια χρόνια και τα λοιπά. Α, μου λέει ο υπάλληλος ήταν παράλληλη η σύνταξη. Και λέω και τι με αυτό. Λέει, αυτά λέει χάνονται. Ε, καλά λέω, αφού χάνονται, γιατί δεν μου τα δίνετε πίσω του. Πά στην εκκλησία. Πώς δεν πάω. Και έχεις δει εκεί στα κεριά που λέει και οι ρέστα δεν δίδονται. Ναι. Και είχαμε μια ελπίδα και τώρα να πούμε, ξέρεις τι είναι, να υπάρχει ο νόμος, να είναι ψηφισμένος ο νόμος και τα λοιπά και να μην τον εφαρμόζω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Πάντα γερός να είσαι.
1: Να είστε και εσείς και εσείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Ώρα μία.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Τώρα ο κύριος Κώστας μου το κατάλαβε, δηλαδή, είπα 365 μήνες. Βλακεία. 360 είναι. Σωστό. Τώρα κατάλαβα τι διορθώνατε. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έχω πει λάθος. Ναι, 365 μήνες δεν υπάρχει. 365 είναι μέρες του χρόνου. Σωστά. Οι μήνες είναι 360 το γύρω-γύρω. Η Οδύσσια, ελάτε.
7: Καλησπέρα, Μανώλη.
6: Καλησπέρα.
7: Αντί για να πω κάποιες διαπιστώσεις και κριτικές και γνώμες, μια ανακοχή θα ζητήσω. Θέλω να απαγγείλω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλιαράκι της Αλκιόνης Παπαδάκη, του Ξεφυλίζοντας τη Σιωπή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν αυτό το βιβλίο οι ακροατές.
6: Κάποιοι θα το γνωρίζουν, κάποιοι όχι.
7: Εντάξει. Θα πω, πάρα πολύ μικρό είναι. Και θα ήθελα, αν μπορώ να το κάνω αυτό μόνο.
6: Πόσο μικρό?
7: Εντάξει τώρα, αυτό είναι βιβλιαράκι που έχει πολύ μικρά μέσα.
6: Όχι,
7: κειμενάκια.
6: Πόσο μικρό είναι αυτό, λέω.
7: Κειμενάκια, έχει 20 αράδες.
6: Έλατε, εντάξει, 20 αράδες, okay. Δεν είναι. Ναι.
7: Αυτό είναι μια παρότρινση για δράση υπέρ του εαυτού μας.
6: Διαβάστε, θα το ακούσουμε.
7: Θα το διαβάσω, δεν ξέρω να απαγγέλνω, αλλά τέλος πάντων.
6: Δεν πειράζει.
7: Εκείνο που ζητάς από τους άλλους, να το ζητάς με λεβεντιά και ως χορτάτος. Αν μυριστούν πως είσαι λιγούρι, την έβαψες δικέ μου. Το πολύ πολύ να σε ελεήσουν κάποιοι πονόψυχοι. Και αν την πατήσεις, λέμε αν, και σου γίνει συνήθεια η ελεημοσύνη, ένας τρόπος υπάρχει μόνο να γλιτώσεις. Άσε αυτά τα γελία που αραδιάζεις στον εαυτό σου για να τον διατηρείς στην ομοιρία, πως τάχα εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, πως εσένα

0: δεν σε λέει κανείς, σου δίνουν πράγματα που τα αξίζεις κλπ. Κλπ. Ένας τρόπος υπάρχει. Κάνε μία απότομη αναστροφή να το σκουφάνεις. Μιλάει ας πούμε, εδώ καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι με την αξιοπρέπειά μας και τελικά ας πούμε να κάνουμε μια αναστροφή κάποια στιγμή στη ζωή μας που θα είναι υπέρ του εαυτού μας. Αυτό. Και ένα με 6 αράδες είναι. Αυτό καλό. Το χαρίζω σε όλους τους ακροατές.
1: Μάλιστα.
0: Σας άρεσε αυτό που ακούσατε?
1: Συμπαθητικό.
0: Ναι, λοιπόν, και αυτές τις 6 αράδες τις αφιερώνω σε όλους όσους είναι και ιδεολόγοι και ονειροπόλοι και πιστεύουν σε κάτι που κάποιοι άλλοι μπορεί να τα θεωρούν πεζά. Είναι λοιπόν το εξής εδώ που γράφει η Αλκιόνη. Τραγουδάμε για την νίκη που δεν γιορτάσαμε, για την ήττα που δεν υπογράψαμε, για τους φίλους που μας έδωσαν. Τραγουδάμε για μας, για το βίτσιο μας, για το φάλτσο μας. Αυτό εννοούν όταν ακούτε να λένε τους έμεινε μόνο η ροκιά. Αυτό, Μανώλη.
1: Καληνύχτα.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα, ελάτε κύριε Κώστα.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Σας έχουμε μιλήσει μαζί πριν από χρόνια όταν κάνετε τα ρεπό το καλοκαίρι. Και όταν είδα την εκπομπή, όταν είδα ότι κάνετε, άκουσα ότι κάνετε την εκπομπή, συνέχεια, χάρηκα φάνταστα.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε πολύ σοβαρός και πολύ ωραίος. Λοιπόν, ο προηγούμενος ακροατής, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος, είπε κάτι για τη δικαιοσύνη. Θέλω να πω και εγώ την γνώμη μου, δεν σε απασχολούσε πολύ. Λοιπόν, σημαίνει το εξής. Λίγος πολύ ελληνική δικαιοσύνη είναι για γέλια. Είναι παιδικός σταθμός. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και να σας πω τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί έχω ζήσει.
1: Ναι.
2: Στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, στην Τεσσάλια. Εάν τρέχεις με. Έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητος, παράδειγμα, κατά 20 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Πάνω, εδώ πέρα τρώει ένα πρόστιμο ή θα σε πάρουν τις πινακίδες ή θα πάρεις πόντους και δεν ξέρω εγώ τι, και όλα πικομπέλω μια χαρά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στη Σουηδία? Καταδικάζεσαι για 15 μέρες φυλάκιση, σύν τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. 15 μέρες. Εν τω μεταξύ εσύ δουλεύεις παραδείγμα στη Βόλβο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να παρατήσεις τη δουλειά σου 15 μέρες. Θα είσαι πολύ υποστηρικτικά εδώ πέρα. Τα Χριστούγεννα έχεις μία εβδομάδα άδεια. Σε λένε 23 Δεκεμβρίου του 2006 θα παρουσιαστείτε στην φυλακή 7 η ώρα το πρωί. Με το βαλιτσάκι το όσο με ξυριστικά του, με όλα. Παρουσιάζεται 7 η ώρα το πρωί 23 Δεκεμβρίου του 2026 για να εκτίσει 5 μέρες. Μπορεί την άδεια του την Χριστουγεννιάτικη. Μετά λέει ότι μπορώ ξανά το Πάσχα. Άλλες 3 μέρες. Μαζεύονται 8. Μέχρι που να συμπληρώσει κανείς. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτή είναι η δημοκρατία και η σωστή δικαιοσύνη. Μέχρι που να συμπληρώσει κανείς τις 15 μέρες φυλάκιση, πρέπει να παρουσιάζεται συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί αυτός και ευκαιρεί για να συμπληρώσει 15 μέρες. Συν τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα κοιτάξτε, και αυτοί όταν ακούγαν με αναστολή και τέτοιο και κάτω από 4 χρόνια και δεν ξέρω εγώ τι, μα εσείς λέτε φυλάκιση τόσο δε, αλλά εξαγοράσιμες. Οι Σουηδοί πατάγαν τα γυαλιά. Αυτό δεν είναι φυλάκιση, λέει. Φυλακή σημαίνει φυλακή. Ούτε εξαγοράσιμη, ούτε τίποτε. Συμπληρώνεις τις μέρες όταν έχεις την άδειά σου, να μην τη στερήσει. Άντε ξανακάντω. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή η διαφορά μέρα με νύχτα. Κράτος δικαίου και σοβαρή δικαιοσύνη. Τι να πεις. Δεν θέλουν, γιατί όλοι είναι ένα κύκλωμα. Δεν γίνεται. Και είμαστε λαός συμπονιάρικος, δεν είναι τον καημένο. Χριστουγέννητικα και Πάσχα και της Παναγίας, αν είναι δυνατόν. Όχι. Εξαγοράσουμε και μια χαρά. Κάτω από 4 χρόνια. Mm. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
1: Μάλιστα. Σημαντικό είναι αυτό που μου περιγράφεται.
2: Είναι μια πληροφορία που δεν την ξέρει, ο
1: κόσμος.
2: Δεν την ξέρει ο κόσμος. Τι συμβαίνει έξω. Ναι, σε Σουηδία τουλάχιστον. Τώρα στην Γερμανία πρέπει, δεν ξέρω πώς.
1: Μπορεί να είναι καλά. Το κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα. Προφανώς.
2: Ναι. Φυσικά δεν χαϊδεύω σε καμία χώρα από αυτές. Ούτε στην Ιταλία. Που λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους Ιταλούς. Ούτε κατά διάρκεια.
1: Καλά, σε κάποια είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
2: Σε κάποια. Στην νότια Ιταλία. Αυτά ήθελα να πω και εύχομαι να τα πάτε και τα πάτε περίφημα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Καλό ξημέρωμα, χαιρετισμού στην Καβάλα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ναι, κυρία Γιώτα, αύριο αν θέλετε. Και ναι, δεν έχω. Μπορείτε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει νωρίτερα, ο κύριος Κώστας, ας πούμε, που λέει τι δουλειά έχει, λέει, να ανακατευτεί το κράτος για την πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το κράτος πρέπει να ανακατευθεί για αυτά που ανέφερα νωρίτερα, κύριε Κώστα. Τους λογαριασμούς, την εφορία, τις ρυθμίσεις, αυτά. Τα υπόλοιπα προφανώς και δεν μπορεί να ανακατευθεί. Επειδή θα υπάρξει ποινικό και αστικό δικαστήριο, ποινική και αστική δίκη, που θα πάρει βέβαια χρόνια, έτσι, προφανώς και για το για την διαμονή, έστω αυτό το πρώτο διάστημα, που αν θέλετε και αυτό θα μπορούσε να πάει στο μηχανικό, δεν ξέρω ποιος είναι επικεφαλής, ας πούμε, των εργασιών, ή θα μπορούσε ο ίδιος να αναλάβει, δεν ξέρω, λέω. Αλλά αυτά τους λογαριασμούς, για τους λογαριασμούς συζητάμε. Νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, κινητά, εφορία, ρυθμίσεις. Αυτά. Αυτά είναι δουλειά του κράτους. Τώρα το ότι ευθύνεται κάποιος μηχανικός ή κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, για την πτώση της πολυκατοικίας, προφανώς. Ας αναζητήσει μετά το κράτος, όπως θα αναζητήσουν και οι άνθρωποι που έχασαν τη στέγη τους. Γενικώς το να δείξετε ανακλαστικά η πολιτεία σε τέτοια θέματα, που δεν έχει προφανώς την ευθύνη, ξαναλέω, είναι το πιο λογικό. Να έγινε και να μην ανακοινώθηκε, δύσκολο το βλέπω. Αυτά συνήθως ανακοινώνονται πριν να γίνουν. Μακάρι να έχουν γίνει και να μην δόθηκαν στη δημοσιότητα. Νομίζω όμως κάτι θα μαθαίναμε. Μου γράφετε εδώ πολλά για τις συντάξεις. Κοιτάξτε, το είπα και πριν. Και δεν το λέω εγώ. Το έχει πει δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, το έχουν πει και οι υπουργοί γενικώς. Έχει υποθεί πολύ. Το να ικανοποιηθεί το σύνολο των συνταξιούχων έχει, λένε, τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αν ανακοινώσει πάντως 13η σύνταξη, θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν μπορεί, φαντάζομαι, η 13η σύνταξη να έχει δημοσιονομικά κριτήρια. Κάποιοι να την παίρνουν και κάποιοι άλλοι όχι. Εξάλλου, πόσοι είναι οι συνταξιούχοι. Πόσοι είναι οι υψηλοσυνταξιούχοι. Επί του συνόλου. Που μπορεί να μείνουν, ας πούμε, εκτός. Αν υποθέσουμε ότι αύριο η πολιτεία ερχόταν και έλεγε 13η σύνταξη, να τη δώσουμε, τη δίνουμε. Σε σφίζεται, τέλος. Πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με το σύνολο. Άρα τα περί δημοσιονομικού κόστους λογικά δεν μπορεί να έχουν βάση. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή και να δούμε. Τώρα θα έχει διαρροές, δεν θα έχει αυτό το διάστημα τους θερινούς μήνες μέχρι και τη ΔΕΘ. Φαντάζομαι θα υπάρχει έντονη παραφιλολογία για το τι θα υποθεί, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση κτλ. Να τα δούμε όλα στο χρόνο τους. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας για την αλλαγή του κλίματος, των καιρικών συνθήκων. Καλά, δεν είμαι ειδικός, κύριε Κώστα. Διαβάζω και εγώ τα δελτία καιρού, τις αναλύσεις των μετεωρολόγων. Βλέπω λίγο τι γίνεται. Όλοι μας βλέπουμε τι γίνεται και στο εξωτερικό.
Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή του Τραμπ με το ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται και πού το στηρίζει. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή, έχω διαβάσει. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Ίσως επειδή εγώ έχω υιοθετήσει μέσα μου ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Τη βιώνουμε. Πρώτα απ' όλα, και δεν είναι τωρινό, εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πια δύο εποχές. Η άνοιξη και το φθινόπωρο επί της ουσίας έχουν καταργηθεί. Κλιματολογικά εννοώ. Έχουμε χειμώνα καλοκαίρι, αυτό. Μας το θυμίζει την άνοιξη και το φθινόπωρο, μας τη θυμίζουν συμβάντα που έχει καταγράψει η ποίηση και οι τέχνες γενικώς. Οι αμυγδαλιές, τα περιστέρια, τα χελιδόνια κτλ. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που ανθίζαν τα λουλούδια και πώς τα μαθαίναμε τότε στο δημοτικό, κύριε Δάκη. Ναι, εντάξει. Ή το φθινόπωρο, ας πούμε, τα πρωτοβρόχια και αυτά. Τώρα το έχουμε κάνει ίσωμα. Ένα-δύο. Και συζητάμε για το αποτύπωμα που αφήνει και το ότι στο κλίμα η χρήση των μηχανών, το ένα το άλλο, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πάγοι που λιώνουν, οι στάθμοι των νερών που ανεβαίνουν, η θερμοκρασία των ωκεανών κτλ. Διάβασα το μεταξύ μια είδηση σήμερα. Στην Κίνα, λέει, ρίξανε 2,5 εκατομμύρια ή 20 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τον αριθμό, ψάρια σε μια θάλασσα για να ισορροπήσουν, λέει, το οικοσύστημα το οποίο είχε πρόβλημα. Εντάξει, δεν ξέρω τι όργια κάνουν οι Κινέζοι εκεί πέρα με το κλίμα τους. Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ, γιατί εμείς είμαστε και μάγκες νεοέλληνες, έχουν ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με λαγοκέφαλους. Κρατάει ο ένας το λαγοκέφαλο και ο άλλος κρατάει ένα κουτάκι αναψυκτικού. Και περνάει το κουτάκι του αναψυκτικού από το στόμα του λαγοκέφαλου. Τη μία δεν το προλαβαίνει, τη δεύτερη κόβει ένα κομμάτι τόσο συμμετρικό. Το έχεις δει το βίντεο. Θα μου πείτε, επηρεάζεται το οικοσύστημα? Όχι, αλλά δείχνει τη βλακία του νεοέλληνα. Αυτό το ψάρι έχει, είναι τοξικό, έχει το δηλητήριο, τέλος πάντων, που έχει τα τοξικά χαρακτηριστικά που έχει. Έχει αυτό το δόντι που δημιουργεί, αν σε δαγκώσει, ξέρω ότι το να το πιάσεις και να παίζεις μαζί του, τι ακριβώς προσφέρει, πείτε μου. Τι είδους ικανοποίηση είναι αυτή? Ό,τι δηλαδή, τι. Πιάσαμε και ένα λαγοκέφαλο και κοίτα τι κάνει στο κουτάκι του αναψυκτικού. Μπράβο. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Και συγγνώμη, κύριε Βασιλή, γιατί είπαμε 365 μοίρες ήταν λάθος. 360. Το δεν υπάρχουν άνοιξη και φθινόπωρο υπάρχουν. Ζω σε άλλο πλανήτη. Δεν έχουν καταργηθεί επί της ουσίας οι τέσσερις εποχές? Εγώ τι έχω πάθει? Εντάξει. Okay. Μπορεί να κάνω λάθος. Ποια είναι, λέει, η κρίση κλιματική? Ψέματα για τις εταιρείες και τις ΜΚΟ υπέρ της γης. Η γη είναι ένας παντοδύναμος οργανισμός και απλά μέσα στα εκατομμύρια χρόνια έχει αλλάξει και θα αλλάζει, και αν μας βαρεστεί θα μας στείλει στον αγύριστο. Πόσοι ζωντανοί οργανισμοί, ζώα, δεν έχουν κάνει τον κύκλο τους και εξαφανίστηκαν?
Η προσπάθεια του ανθρώπου δίθεν να σώσει τον πλανήτη είναι μια εγωιστική για άλλη μια φορά συμπεριφορά για να σώσει το τομάρι του. Λέει εδώ ο κύριος Νίκος από την Καλλιθέα. Η προσπάθεια του ανθρώπου να δίθεν να σώσει τον πλανήτη είναι εγωιστική. Η προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια του ανθρώπου να διαλύσει τον πλανήτη, τι είναι? Τρυπάς παντού, κάνε εξόρυξη παντού, κάνε δοκιμές, πυρηνικά, εκρηκτικά, απόβλητα. Αυτό τι είναι? Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο? Έχει, λέει, δημιουργηθεί, διάβαζα πριν από κάνα δύο μήνες, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κανάλι στον Ατλαντικό ωκεανό, μήκους χιλιομέτρων, το οποίο καταγράφεται και από το δορυφόρο ως μία καφέ ζώνη, η οποία έχει, λέει, δημιουργηθεί από απόβλητα πλανκτών και διάφορα άλλα στοιχεία, και η οποία είναι μήκους χιλιομέτρων και τεράστια σε πλάτος. Σας λέω, καταγράφεται από τους δορυφόρους. Και είναι σαν να κόβει τον Ατλαντικό στη μέση. Αυτό τι είναι? Η προσπάθεια του ανθρώπου να σώσει τον πλανήτη? Ξέρω, μπορεί. Ο κύριος Πάνος λέει, διαφορετικές επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή έγκυται στο αν είναι ή όχι ανθρωπογενή τέτοια. Σε αυτό να συμφωνήσω. Ότι... Πιθανόν, σίγουρα υπάρχουν και αίτια που δεν είναι ανθρωπογενή. Αλλά και εμείς δεν έχουμε φερθεί στον πλανήτη με ευγένεια. Όταν τόσα χρόνια, όταν μάλλον θυμάμαι παιδί, αρχίσαμε να συζητάμε για την εθαλομύχλη στην Αττική, που ήταν τότε πρωτόγνωρο, γιατί είχαμε μια ατμόσφαιρα που ήταν σχετικά καθαρή, και ξαφνικά σταδιακά αποκτήσαμε αυτό το, έβλεπες στον ορίζοντα αυτό το γκρίζο που ήταν η εθαλομύχλη. Ανθρωπογεννήτα αίτια, ξεκάθαρα. Την περίοδο της κρίσης, να σας θυμίσω την περίοδο της κρίσης, πόσο μεγάλη ήταν η επιβάρυνση στη χώρα μας όταν καίγανε στα τζάκια ό,τι είδους ξύλο βρίσκανε. Καρέκλα, βερνίκι, ό,τι υπήρχε. Και κάπνιζε το σήμαν. Ανθρωπογεννήτα αίτια. Τα απόβλητα που κατά περιόδους συνελήφθησαν εκείνοι που έριχναν σε ποτάμια, σε θάλασσες, βιομηχανικά, οικιακά, ανθρωπογενή αίτια. Προφανώς υπάρχουν και αίτια που δεν είναι ανθρωπογενή. Ρε Νίκο, έχεις δίκιο, αλλά είναι σαν την ανάσα κι αυτό.

Μανώλη μου λέει αυτό το βίντεο που λες δείχνει τη μαγιά της φίλης μας. Το παρακάτω λέει για τα μάτια σου μόνο. Α, ναι. Α, ναι, το γύρω στο μήνυμα. Ναι, ναι πάνω μου, το εντάξει. Αυτό το που λέω για το λαγοκέφα, το δεις και εσύ. Ναι, παιδί μου, το είδα. Στην αρχή είδα το εισαγωγικό έτσι όπως άνοιγε το βίντεο. Δεν ήταν, είχε την εικόνα. Και λέω, κάτσε, πιάσανε, να δω τι δείχνει. Και μετά είδα ότι του πλησιάζει το κουτάκι με το αναψυκτικό και κάνει στο δεύτερο, ας πούμε, την αγαμό που κάνει ο λαγοκέφαλος, περνάει από το κουτάκι και το δαγκώνει και του κόβει ένα κομμάτι. Ναι, μαγιά. Μπράβο. Εν τω μεταξύ εκείνη τη στιγμή το λαγοκέφαλο τον βασανίζει, έτσι, με αυτό που του κάνει. Γιατί το ψάρι ψυχοραγεί, δεν είναι έξω από το νερό. Μα δεν μπορεί, λέει, να τον χαλάσει τον πλανήτη. Η Γη είναι ένας οργανισμός που αλλάζει και αυτοθεραπεύεται και όχι, δεν κινδυνεύει από ένα πλαστικό καλαμάκι. Τα τσιμέντα, τα απόβλητα, οι δρόμοι και όλα όσα παράγονται από τον άνθρωπο είναι μέρος της φύσης. Τι λέτε, κύριε Νίκο? Τα τοξικά απόβλητα είναι μέρος της φύσης. Από πότε? Οι πολυκατοικίες είναι μέρος της φύσης. Είμαστε και είναι όλα μέρος της φύσης. Τα κακάλια του σκύλου είναι μέρος της φύσης. Απλά δεν είναι καλά για φαγή. Ναι, εντάξει, δεν είναι για φάγωμα, όντως. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τα τσιμέντα που λέτε δεν είναι, τι πάει να πει μέρος της φύσης. Όταν φτιάχνεις μια πόλη που δεν έχει πνεύμονες πρασίνου, που ανεβαίνει η θερμοκρασία και που δεν έχει τρόπο να κάνει εξαερισμό, που ανεβαίνει η θερμοκρασία στα ντουβάρια και δεν υπάρχει δυνατότητα να πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ποιο μέρος της φύσης είναι αυτό? Δεν ξέρω. Για πες μου, ρε Μπούμερα, και εσύ ποια ήταν η αιτία για τον έφος του 80 στην Αττική? Τη δεκαετία του 80. Γιατί έχω ακούσει και το άλλο, ότι επειδή είχαμε πολλά λεφτά τότε επί Πασόκ, καπνίζαν όλοι σαν ξέρω εγώ τι. Έλεγχο καυσαέριων, γιατί κάνουμε στα αυτοκίνητα? Μέρος της φύσης είναι. Υπάρχει λόγος? Όχι. Είχε κάνει ο Βέγκος εκείνη τη φοβερή ταινία που είχε φύγει για λίγο έξω από την πόλη και ένιωθε ζαλάδα. Και κατέβηκε από το λεωφορείο και έλεγε στον οδηγό, πάτα γκάζι, και είχε πάει στην εξάτμιση. Το θυμάστε, Τάκη? Για να πάρει τζούρα από καυσαέριο. Μέρος της φύσης είναι γι' αυτό. Δεν με τρελάνετε. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου γράφει: ζω στη Γερμανία 35 χρόνια τότε και τον Απρίλιο, λέει, χιονίζει που είχε 35 και 40 βαθμούς. 10 λέει 20 μέρες καλοκαίρι, βροχές και μούχλα. Ο καιρός όπως τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αλλάξει κανονικά. Ας πούμε πριν 3 μέρες 40 βαθμούς ζέστη, εχθές, α όχι, λέει, πριν από 3 μέρες είχαμε 40 βαθμούς ζέστη και σήμερα 18 βαθμούς. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό? Να έχει την Τρίτη 40 βαθμούς και την Πέμπτη 18. Πρώτα απ' όλα, αυτό το πράγμα σκοτώνει τον οργανισμό, το δικό μας. Ο οργανισμός μας δεν είναι μαθημένος σε τέτοιες διαφορές. Και βιολογικά μας εξοντώνει, γιατί προσπαθεί να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στον καύσωνα. Και εκεί που αρχίζει και ενεργοποιεί τα συστήματά του για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, πέφτει η θερμοκρασία 25 βαθμούς. Εντάξει, είναι μέρος της φύσης. Άρα, λέει, πάλι φταίει ο Αντρέας. Προφανώς. Ξανααναφέρεσαι, λέει, στο τι ενοχλεί τον άνθρωπο, το τσιμέντο από τι φτιάχνεται.
με αυτή τη λογική το πάμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν όλα είναι μέρος της φύσης, οπότε μπορούμε να τραβήξουμε ένα μπετό σε όλη τη γη, μέρος της φύσης ήταν. Ελάτε, ελάτε κύριε Νίκο. Ελάτε. 2-11-200-8-200. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάπα παραπονέθηκε γιατί άκουσε την καρέκλα που τρίζει. Αλλά είναι, είπαμε, είναι η... και αυτό μέρος της μαγείας του ραδιοφώνου. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

2-11-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εάν δεχτούμε, μου γράφει εδώ ο κύριος Πάνος, ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, τότε πρέπει να διαλέξουμε πού θα γίνουν οι περικοπές. Παράδειγμα, θα περιορίσουμε τα αεροπορικά δρομολόγια ή τις αγελάδες που παίρνονται. Ωραίο. Ωραίο. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Πάνο. Για τις αγελάδες που παίρνονται δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό. Τι εκπομπή αερίων δηλαδή προκαλούν. Αλλά για τα αεροπλάνα, τα αεροπορικά δρομολόγια, αν μπείτε στο... σε αυτό το air traffic που το λένε, θα τα χάσετε. Υπάρχουν σημεία πάνω στη γη που σε ώρες αιχμής δεν βλέπεις τη γη. Αν μπείτε στο marine traffic που είναι διαφορετικό με την έννοια του ότι το marine traffic, ας πούμε, καταγράφει μόνο το θαλάσσιο, τη θαλάσσια κίνηση, γιατί η εναέρια κίνηση πιάνει όλη την υδρόγειο. Η θαλάσσια κίνηση είναι πολύ συγκεκριμένη μόνο στα σημεία που έχουμε θάλασσα. Αν μπείτε στο marine traffic, υπάρχουν σημεία στη θάλασσα που σκεπάζονται από τα χιλιάδες πλοία που κυκλοφορούν. Μα θα μου πείτε ένα άλλα μικρότερα, ένα μεγαλύτερα, ναι. Όλα αυτά έχουν ένα αποτύπωμα. Φαντάζομαι δεν θα γίνει περικοπή σε κανένα αεροπορικό δρομολόγιο, δεν θα γίνει περικοπή σε κανένα θαλάσσιο δρομολόγιο και δεν θα γίνει περικοπή στις αγελάδες που παίρνονται. Πουθενά δεν θα γίνει περικοπή. Αλλά να, αλλάξτε αυτοκίνητα, πάρτε ηλεκτρικά. Για να αλλάξεις αυτοκίνητο και να πάρεις ηλεκτρικό, που υποτίθεται ότι έχει χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα για το περιβάλλον, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα? Δεν υπάρχει. Θα αρχίσει σε κάποια στιγμή να σου επιβάλλει πολύ υψηλό φόρο. Ή μπορεί να σου επιβάλλει σε λίγα χρόνια και πρόστιμο. Θυμηθείτε λίγο τι έγινε με το πετρέλαιο. Έτσι, όταν που όλοι τρέχανε να αλλάξουν τα αυτοκίνητα, α, πετρέλαιο, οικονομικό αυτό και το αποτύπωμα, και αρχίσανε μετά να βγαίνουν διάφορα. Οι φωτιές σε όλο τον πλανήτη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, τι αποτύπωμα αφήνουν στο περιβάλλον? Όχι μόνο η μαυρίλα που κατακαίει το σύμπαν, ας πούμε, και το διοξίδιο του άνθρακα, και οι συνέπειες μετά, για δεκαετίες μέχρι να επανασυσταθεί το δάσος ή οι απέραντες εκτάσεις που κάηκαν, ξέρω εγώ. Κύριε Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι που να δολοφονεί ο Μητροπάνος. Το έχουμε συνηθίσει όμως αυτό, τον Ταλάρα, έχετε δίκιο. Φίλε μου, γράφει ο κύριος Ευάγγελος από τη Μελβούρνη, όλη η γη και όλος ο κόσμος δεν είναι Ελλάδα. Σίγουρα δεν είναι, προφανώς και δεν είναι. Το καλοκαίρι, λέει, στη Μελβούρνη πάμε από 40 βαθμούς σε 20 πολλές φορές σε λιγότερη από μισή ώρα. Αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή? Ναι, δεν ξέρω τι είναι, κύριε Ευάγγελε, αλλά δεν είναι και το φυσιολογικό? Είναι φυσιολογικό σε μισή ώρα να πέφτει η θερμοκρασία 20 βαθμούς? Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ομαλή η μετάβαση της θερμοκρασίας τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί, για την Αυστραλία δεν ξέρω, και μπορεί να κάνω λάθος. Μου έστειλε νωρίτερα να χαιρετήσω και τον κύριο Λεωνάρδο, να είστε καλά. Μου έστειλε νωρίτερα και ο κύριος Αριστοτέλης ένα ωραίο μήνυμα από το Σίδνεϊ. Να το βρω όμως, γιατί ήταν χιουμοριστικό, ήταν πολύ ωραίο. Κύριε Τάσο, σας έχω ξαναπεί ότι ο καθένας μπορεί να ακούει ό,τι θέλει, ποιο ραδιόφωνο θέλει, να βλέπει ποια τηλεόραση θέλει. Το να μου στέλνετε όμως τι λένε στα άλλα ραδιόφωνα δεν με αφορά. Και κυρίως αυτά τα ραδιόφωνα που μου στέλνετε.
Ο Κουκουρέγια, μεγάλος παίχτης. Αυτό δεν λέγαμε. Μεγάλος παίχτης. Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας, χαρούμενος, σήμερα λέω έχω αγκαλίτσα το σκυλάκι μετά από εμβάση, είχε όγκο στο έντερο, αλλά όλα καλά. Η ευτυχία κρύβεται σε απλά πράγματα. Να είστε καλά κύριε Ηλία, χαίρομαι πολύ. Είναι μεγάλο πράγμα να, για τους ανθρώπους που έχουν ένα ζώο, ένα σκυλάκι, μία γάτα. Τα σκυλάκια βέβαια, εντάξει, εγώ έχω συμπάθεια. Είναι με φοβερή συντροφιά. Πραγματικά. Λοιπόν, φύγε Σπανούλη, γράφει ο Νίκος. Επειδή έχασε η εθνική, σωστά. Έχουμε καλύτερους προπονητές, αλήθεια είναι. Άντε μωρέ. Λοιπόν, το βρήκα. Σε διαγωνισμό λέει ελληνικής γλώσσας, όπου συμμετείχαν 3.000 άτομα, ζητήθηκε να γράψουν μία πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Και κάποιος έγραψε: «Η γυναίκα μου κοιμάται». Οι κριτές τον αγκάλιασαν δακρυσμένοι κατά την απονομή. Γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Είναι ωραίο. Εμένα μου άρεσε. Το βρήκα πολύ έξυπνο. Γεια σας κύριε Μάρκο, να είστε καλά. Καλό. Όχι ότι εκπαιδευτικός, άλλος Μάρκος πρέπει να είναι. Ναι, όχι, δεν πρέπει σίγουρα. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης, θα κάνει το γήπεδο με λεφτά που θα βγάλει από την τσέπη του. Αυτό δεν είπε ο κ. Σταυρακάκης, ότι δεν θα επιβαρυνθεί το... δεν θα συμμετέχει το δημόσιο. Προφανώς. Η γη, λέει, έχει αντέξει αστεροειδείς, παγετώνες, τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις, μετακινήσεις υπήρων, μαζικής εξαφανίσεις ειδών. Η φύση δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Η εξέλιξη θα συνεχιστεί είτε υπάρχουν είτε όχι. Όταν λέμε να σώσουμε τον πλανήτη, στην πραγματικότητα εννοούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει. Άλλο αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα παρέμβαση στη φύση. Όταν μπαζώνεις ένα ποτάμι, ένα ρέμα, το νερό δεν σταματάει. Κάπου πηγαίνει. Σε κάποια στιγμή λοιπόν θα βρει τον τρόπο να βγει. Όταν λοιπόν θα πέσει μια μεγάλη βροχή, θα έχει μια καταιγίδα και το ρέμα, γιατί όσο και να τον παζώσεις, κάπου, από κάπου ξεκινάει. Θυμάμαι στις πρώτες πλημμύρες δεκαετία του 90 στη Νέα Ιωνία, μια ηλικιωμένη γυναίκα είχαν καβαλεί στα μάξια το ένα πάνω απ' το άλλο. Θα είχε πάρει το νερό και μου λέγε, παιδί μου, μου λέγε, δεν τη σταματάς, μου λέει, τη φύση. Όταν λοιπόν μπαζώνεις ένα ρέμα, αυτομάτως δημιουργείς ένα πρόβλημα στο κλίμα, στη φύση. Προφανώς τώρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει. Είχε πριν από 50, 60, 70 χρόνια υπήρχε καρκίνος του δέρματος όταν έβγαινε κάποιος στον ήλιο? Όχι. Τα τελευταία χρόνια όμως ο καρκίνος του δέρματος. Γιατί μένουμε περισσότερες ώρες στον ήλιο? Αν άμα σκάσει η φούσκα του AI, η κρίση που θα έρθει θα διαρκέσει τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν σκάσει η φούσκα του AI, πώς το έχετε στο μυαλό σας, κυριάκι, αυτό? Τι πάθανε, λέει, με τις αγελάδες? Όταν παίρνετε λίγα τσίκα εκεί να δείτε τι αποτυπωμένη στη φύση. Γεια σου ρε Νίκο. Στη Μελβούρνη, λέει, λένε 4 εποχές σε μία μέρα. Ναι, εντάξει. Μανώλη, καλησπέρα, Forsaken. Γεια σου, Forsaken. Προφανώς, λέει, και υπάρχει κλιματική αλλαγή λόγω της επέμβασης του ανθρώπου στον πλανήτη. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν καταστρέφουμε τον πλανήτη, αλλά το ανθρώπινο είδος. Ο πλανήτης θα βρει τον τρόπο να επιβιώσει και να διώξει τον ξενιστή από πάνω, όπως έκανε. Ναι,
Εντάξει, βέβαια φαντάζομαι ότι και ο πλανήτης έχει τα όρια του, αλλά προφανώς δηλαδή αν ξεφύγουμε από τη θεολογική θεωρία, ο πλανήτης έχει περάσει εποχή των παγετώνων, δεινόσαυρους, ξέρω εγώ τι, εξαφανίσεις ειδών που βρίσκουμε τώρα το αποτύπωμα ή τους σκελετούς, φοβερά πράγματα. Χρόνια τώρα τα βρίσκουν και βρίσκουν και καινούρια. Ή μικρόβια που βρίσκουν τώρα τα οποία δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν. Και μικροοργανισμούς. Ναι, ο πλανήτης προφανώς και θα ανταπεξέλθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμάς θα πάρει μπάλα. Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι στις πρόσφατες διαμαρτυρίες με τα τρακτέρ στο Παρίσι είχαν βασικό αίτημα να μην περιοριστεί η εκτροφή αγελάδων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους κλιματικής αλλαγής. Εντάξει, τώρα εδώ βέβαια παίζουν και τα οικονομικά. Γιατί είναι και αυτές οι συμφωνίες που έχουν γίνει για την εισαγωγή ειδών διατροφής πρώτων υλών κτλ. Κτλ. Από χώρες με... σε πολύ χαμηλότερες τιμές και τα λοιπά. Πώς λέγονταν αυτή η συμφωνία, τώρα δεν μου έρχεται. Πώς. Μπράβο αυτή, Μερκοσούρ, κάπως έτσι θέλω. Αυτή. Που είναι μια συμφωνία η οποία εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, να μην πούμε ότι βάζει τα φόπλακα στη γεωργία και την κτηνοτροφία της Ευρώπης, αλλά. Την περιορίζει σημαντικά. Τώρα, για λόγους κλιματικής αλλαγής δεν νομίζω ότι έγινε αυτή η συμφωνία. Προφανώς για οικονομικούς λόγους έγινε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Είπα εγώ να βάζαμε κι άλλο τραγούδι, αλλά δεν έχει νόημα. Θα κλείσουμε όπως είπαμε. Εν τω μεταξύ αυτό το υγεία έχει αντέξει αστεροειδής. Καλά, παγετώνες, ναι. Αστεροειδής έχει αντέξει γη σε πρέπει στις ταινίες. Μη μας τύχει. Δεν θα είναι πολύ καλό. Παγετώνες είναι άλλο πράγμα. Τεράστιες ηφαιστιακές εκρήξεις, ναι. Και έχει ακόμα δρόμο. Να, δείτε με τους σεισμούς τι γίνεται. Μάλλον δείτε πως ήταν η Ελλάδα σε χάρτες κάποιους αιώνες πριν, πως ήταν το Αιγαίο, πως ήταν τα νησιά, που ήταν η Εύβοια, η Πελοπόννησος, όλα αυτά. Γεια σας κυρία Σόφη. Καληνύχτα σε όλους εμάς που αύριο θα τα κάνουμε όλα πάλι από την αρχή, με λίγη υπομονή και πολύ αγάπη. Και εγώ λέει συμφωνώ μαζί σου, τι εποχές έχουμε πια, χειμώνα καλοκαίρι. Τις τέσσερις εποχές μόνο στη μουσική του Βιβάλντι τις βρίσκουμε. Έτσι νομίζω κυρία Σόφτερα, ξέρω εγώ. Πολλά χρόνια νομίζω ότι έχουμε χάσει τις δύο από τις τέσσερις εποχές. Αυτή λέει η συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής μου δεν έδωσε ιδέα για σχόλιο, επειδή δεν θα προλάβω εσύ αύριο. Ναι, περιμένω. Πάνω μην νομίζεις κι εγώ. Αρχίζω τώρα το. Αρχίζω τώρα το, πες το, την αποφώνηση. Κούραση, εντάξει, φταίει η ζέστη να ξέρεις. Η ζέστη κουράζει πάντα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Και σήμερα νομίζω ότι είπαμε και σημαντικά πράγματα και με την κυρία Μπόση και με τον κύριο Μητρόπουλο. Κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ναι. Γεια σου συνονόματε. Καλησπέρα λέει σε όλο τον κόσμο και τον πλανήτη. Ειρήνη, ρέγγε, ροκ, ωραία. Και αγάπη, να είστε καλά.
Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Σε λίγο έχει την ανάκριση των εθνικών ύμνων τώρα. Σε λίγο αρχίζει και το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Αύριο, απόψε δηλαδή, πρώτο Θεός, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, Παρασκευή πια, στις 9, εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Style. Μαγειρε...

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις

η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας, μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group, στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

Τώρα το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Ανδροκλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Ανδροκλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

στάθη η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε ριλίες. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία, σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω, εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες, γράφει ο ριζοσπάστης, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία, γράφει η Κόντρα, και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το δικασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της. Τέλος, πάντα από την Κόντρα, Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο «Σήμερα το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους». Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων», τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Και επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση
Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη πέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άναντρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45 έως 60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, τη στήλη Politically Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις, ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: ευχαριστές με.
1: Την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Λατρεύω τα τραγούδια του, θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτόν είναι ότι δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Σκαρώνει συνέχεια νέα όμορφα πράγματα. Καλημέρα Σταμάτη.
2: Καλημέρα Νίκο μου.
1: Μα θα ησυχάσεις ποτέ?
2: Αυτό το δεν κάθεσαι ήσυχος, ξέρεις από ποια ηλικία τα ακούω,
1: Φαντάζομαι.
2: Από πολύ μικρή ηλικία, Νίκο μου, πολύ.
1: Λοιπόν,
2: από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχος ήταν.
1: Ναι. Μα είναι προφανές ότι είσαι αϊκίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
2: Έγινε, το πήραμε το πρώτο.
1: Α, έγινε ήδη.
2: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια στο Ηλώδιο.
1: Στο Λυκαβητό πότε είναι?
2: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη, 15 του μήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
2: Θέλω μια και μιλάμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών. Είναι, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Βουτσινά και το Λάκη και την Ειλήνα Νικολακοπούλου.
1: Ναι.
2: Το 86 ήσουν, ζούσες, ήσουν νέος.
1: Το 86 ήμουν, ναι. ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
2: Ήσουν στον 984 τότε, Νίκο.
1: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
1: Ναι.
2: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτραχε στα musical, οπότε πήγαινε και ζήλευα, ρε παιδί μου, έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα. Και έκατσα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να πει στο σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να πει.
1: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
2: Η πλάκα, όχι.
1: Όχι.
2: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, τι ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα. Και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα.
1: Τότε που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
2: Μπράβο, έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Και περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
1: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε
2: αυτό
1: τώρα στις 15 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
2: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά, τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού, είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
1: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
2: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό δε παιδιά δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η μαγική εικόνα.
2: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και αν θέλεις...
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει ή τις υπέροχες μουσικές σου.
2: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της, ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού, που λέει και ο φίλος μου Μπογιόπουλος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αν θες, χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως, με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ερώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15 του μήνα.
2: Και πήραμε το Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Το Λονδίνο μιλάμε.
1: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία. Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περίοδο.
2: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
1: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
2: Ναι.
1: Είναι μεγάλη παράσταση.
2: Και θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν απ' έξω.
1: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
2: δεν τολμώ και να σου πω, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα χαρώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις πάντα.
2: Εγώ, αγαπημένο.
1: Καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένο.
2: Γεια σου, αγάπη μου.
1: Έτσι με σταμάτη πάμε. Για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Ιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, real taste and style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.